Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του κόλτου, του Colt, του Behold, το είπα, με σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Γιατί οι δίδες πέφτουν προς τα πίσω? Έλα ρε παιδιά, γιατί αν πέσουν μπροστά, μένουν στη βάρκα.

όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Facebook, Instagram, TikTok. Βρίσκεται εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα social media του ραδιοφώνου και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Τόσο απλά. Φυσικά, μας ακολουθείτε.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

το πει. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα ότι δεν προτείνω ιδιαίτερες σειρές από το Netflix. Λοιπόν, διαφωνώ αρχικά προφανώς και έχω ξεχωρίσει πραγματικά τις 10 δημοφιλέστερες, τις 10 πιο ιδιαίτερες και θεωρώ ενδιαφέρουσες σειρές από την πλατφόρμα Netflix. Berlin and the Lady with an Ermine. Βερολίνο με την κυρία με την Ερμίνα. Αν αγαπάτε τα ευρωπαϊκά μυστήρια και τις σειρές που συνδυάζουν τέχνη, εγκλήματα και ιστορικά μυστικά, τότε αυτή η σειρά είναι για σας. Καλή θέαση.

Αγαπητοί μου φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, εύχομαι για μένα τα καλύτερα και για σας ακριβώς το ίδιο επί 10.

Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είσαστε, πώς νιώθετε?
1: Όλα καλά, όλα
0: που περάσαμε ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Ιουνίου. Αυτό ήτανε, πάει, τέλειωσε.
1: Όλα καλά. Νιώθω καλοκαιρινή.
0: Τσουρουφλισμένη ίσως, όχι.
1: Κάτι ψηλά. Έτσι εδώ στις άκρες.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 29 Ιουνίου. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Στο πόστο μας, στη θέση μας. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Κάθε Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Και νέα από το διάστημα. Βεβαίως, που έρχονται. Ζώδια κανονικά, καταλαβαίνετε, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Τι λένε τα άστρα για την εβδομάδα, γενικά και αόριστα.
1: Θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο.
0: Αύριο έχουμε πανσέλινο, δεν έχουμε? Τη φράουλα, του κερασιού,
1: πολλά.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Καταρχάς έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή, άμα σου λέει κάτι.
0: Αυτό που θυμάμαι είναι ότι δεν θα είναι για λίγες μέρες αυτός ο ανάδρομος Ερμής αυτή τη φορά. Αυτό είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν ήταν φήμες. Συνήθως λέει κρατάει κανένα 20ήμερο, τώρα θα κρατήσει περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε λίγο αυτά έρχονται εδώ με πολλές μουσικές. Επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος, καλωσορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Για όσους έτσι παίρνουν μια γνώμη και από τα ζώδια τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να δούμε.
1: Πανσέλινο έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, και γενικά επηρεάζει αυτή την εβδομάδα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ίσως και χθες, έτσι κάποιος να τους έπιασε λίγο ένα κάτι της. Αλλά δεν είναι τίποτα, παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει. Είναι και ο ανάδρομος Ερμής, όπως είπαμε, έχει και κάτι τετράγωνα αυτή η εβδομάδα. Ησυχία δεν θα έχουμε σε γενικές γραμμές. Ας δούμε λίγο τα...
0: Έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιά.
1: Έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιάκια μας. Κρυαράκια μου, ίσως λίγο αυτή την εβδομάδα να νιώθετε ότι έχουν θολώσει κάπως οι καταστάσεις και τα όρια. Τι είναι αληθινό, τι είναι στη φαντασία σας, τι από αυτά που σας υπόσχονται είναι αλήθεια. Ένα μπέρδεμα το νιώθετε. Κουράγιο όμως, θα περάσει και αυτό. Εβδομάδα είναι, θα περάσει που λέγανε. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια μου, νιώθετε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση στα επαγγελματικά σας. Ίσως να είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις που πρέπει να φέρετε εις πέρας και όλο αυτό νιώθετε να σας κουράζει. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και μια σχετικά έντονη συναισθηματική φόρτιση και θα είναι λίγο πιο εύκολο να μπείτε σε καυγαδάκια. Δίδυμοι, ανατροπές υπάρχουν και ίσως μια έντονη φόρτιση συναισθηματική. Προσπαθήστε λίγο να κρατήσετε χαμηλά τους τόνους και αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα. Καρκίνι. Λίγο πιο ευαίσθητοι ίσως να είσαστε αυτές τις μέρες και παραπάνω κουρασμένοι να νιώθετε. Ίσως κάπου να έχετε ξεδανικεύσει κάποιους ανθρώπους και να συνειδητοποιείτε ότι δεν αξίζουν το βάθρο στο οποίο τους έχετε τοποθετήσει. Λέοντες. Συγγνώμη. Εδώ. Διεκδικήστε γενικότερα όλα αυτά τα οποία θεωρείτε ότι σας αξίζουν, αλλά φροντίστε να το κάνετε με ένα τρόπο λίγο πιο διαλλακτικό, λίγο πιο ευγενικό, κρατώντας έτσι κάποιες ισορροπίες για να μην εκτεθείτε στο τέλος. Παρθένη, νευρικότητα υπάρχει, αλλά και μια έντονη επιθυμία να κάνετε αλλαγές. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε σπασμωδικά, τεινάζοντας τα πάντα στον αέρα, γιατί όλα μπορούν να συμβούν, όπως έχουμε ξαναπεί. Ζυγή μου, οι σχέσεις γενικότερα βρίσκονται σε μια ημίρευστη κατάσταση αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να υπάρχει έτσι και μια σύγχυση, κάπου κάτι να σας έχει μπερδέψει. Αφήστε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν και να κυλήσουν για να καταλάβετε προς τα που πρέπει να κινηθείτε. Σκορπιοί, είναι μια έντονη περίοδος που ίσως παίζονται παιχνίδια εξουσίας, μπορούμε να πούμε. Ποιος έχει το πάνω χέρι στα επαγγελματικά, ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση. Είναι μια περίοδος λίγο κρίσεων. Όσο πιο διαλλακτικά κινηθείτε, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει, σας αλλάζει λίγο τα σχέδια. Μπορεί να σας ταράζει λίγο περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να παρουσιάζονται και κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες που αν τις αξιοποιήσετε θα έχετε θετικά αποτελέσματα. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια μου. Υπάρχει κόπωση σίγουρα, υπάρχει μια αβεβαιότητα στο προς τα που πηγαίνετε και στο τι είναι αυτό που θέλετε να καταφέρετε. Μην είσαστε πολύ σκληροί και άδικοι με τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεστε σε κάθε δυσκολία. Πάμε στους υδροχόους, υδροχάκια μου. Γενικότερα είσαστε σε μια περίοδο με αρκετή ένταση και μπορεί κάπως να νιώθετε πάλι ότι θέλετε να κάνετε ριζικές αλλαγές στη ζωή, στην προσωπικότητα, στις επιδιώξεις σας. Σας έχει πιάσει αυτό το κάτι που λέμε. Βάλτε τα πράγματα κάτω και μην λειτουργήσετε παρορμητικά αυτή την εβδομάδα. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας με τους ιχθύες. Νιώθετε λίγο σαν να κλείνει ένας κύκλος αυτή την εβδομάδα. Μία αβεβαιότητα υπάρχει, μία ανησυχία υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές που συμβαίνουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε αυτή την περίοδο είναι να προσαρμοστείτε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, σας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμας Κατραμάδος, κυρίες και κύριοι, ή Άιβι Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Δευτεριάτικο.
1: Στείλτε και κάνα μήνυμα, να ξέρουμε, παιδιά σας ακούμε και...
0: Στέλνουμε, υπάρχουν... αλλά θέλουμε περισσότερα, αφού μας ακούτε.
1: Υπάρχουν και αιτήματα φιλίας, ναι. Τα οποία είναι λίγο
0: για λέγε, δεν το ξέρω.
1: Κουλά, ας πούμε. Κουλά. Είναι άκυρη η φωτογραφία, είναι λίγο κάπως το προφίλ και επειδή πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, να το πω τώρα ή θες να το πω μετά?
0: Πες το, γιατί όχι,
1: το
0: ελεύθερα.
1: Το προσωπικό μου story, το
0: ελεύθερα,
1: δράμα μου.
0: Ελεύθερα.
1: Εγώ γενικά είχα ανοιχτά τα social media. Είχα ανοιχτό το Instagram για παράδειγμα. Μπορούσε οποιοδήποτε να με ακολουθήσει. Κάποια στιγμή άρχισαν να γίνονται κοινοποιήσεις στις φωτογραφίες μου από λογαριασμούς OnlyFans.
0: Α, έχει κάνει και
1: OnlyFans. Και το κλείδωσα. Καταλαβαίνεις.
0: Μηνύσεις.
1: Για να αποφύγω.
0: Έχουμε να
1: παρατράγουδα.
0: Γίνουν μηνύσεις.
1: Λοιπόν, οπότε, γι' αυτό είναι και κλειδωμένο το προφίλ μου. Το λέω γιατί έλαβα και ένα μήνυμα ότι γιατί κλείδωσα το προφίλ μου. Οπότε, αν είστε ακροατές και θέλετε έτσι να συνδεθούμε μέσω των social media, στείλτε και ένα μήνυμα λίγο πιο προσωπικό για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγο.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνης τραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Επιστροφή εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 29 Ιουνίου.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και γιορτάζουν σήμερα. Τι είναι, καρκίνη. Καρκίνη, ε.
1: Δεν είναι όμως μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Των καρκίνων,
1: Δεν είναι μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Έτσι, είναι...
1: Έχουμε και Πέτρο και Παύλο
0: έτσι,
1: σήμερα.
0: Είναι και Πέτρο και Παύλο.
1: Χρόνια πολλά. Έτσι. Σας χαιρόμαστε.
0: Μεγάλη γιορτή. Δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε. Έχουμε το νου μας δεξιά και αριστερά.
1: Στα άστρα και στα ζώδια.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό. Ξελογιαστήκαμε.
0: Έτσι.
1: Πέτρος και Παύλος. Εμπόδια. Παυλίνα, Πετρούλα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχετε γενέθλια. Και πάμε να δούμε στο σαν σήμερα τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο 29 Ιουνίου. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 1874 είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Κερία άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει» για να δούμε τον υπεύθυνο για την πολιτική κρίση. 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς είχαν βάλει φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης βιαιοπραγώντας κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. 1958 η Βραζιλία κατέκτησε το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Μιλάμε τώρα για εποχές Πελέ, έτσι. 1986 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 2002 από έκρηξη που είχε σημειωθεί στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά είχε τραυματιστεί ο Σάββας Ξύρος, ο οποίος στη συνέχεια είχε ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ήταν η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Ιουνίου.

0: Είδες μερικές φορές που, τις περισσότερες, τις μερικές φορές υπάρχουν οι μάγειρες οι οποίοι επιμένουν να αλλάζουν τα λάδια στα τηγάνια. Έτσι, και όμως υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο στην Ιαπωνία που δεν έχει αλλάξει το λάδι στο τηγάνι 66 χρόνια. Λοιπόν, το τηγανέλαιο δηλαδή. Πώς να είναι.
1: Μα αυτό το λάδι δεν πιάνει μάκα, δεν γίνεται.
0: Είναι η πρώτη. Καταρχήν το λάδι εξατμίζεται. Οπότε μένει λίγο και προσθέτεις. Από τότε. Από το 1960 έχει μπει το πρώτο λάδι. Έτσι δεν μιλάμε για βάφτιση. Από το 1960, το οποίο λέει χαρίζει μοναδική γεύση. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο το συγκεκριμένο εστιατόριο. Ο Γιασιχίτο ή Γιοσοχίτο, ο οποίος είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης. Ναι, είναι η τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης. Δήλωσε, όταν μπήκε το πρώτο λάδι εγώ ήμουν αγέννητος.
1: Για μένα αυτό μου βγάζει μια μπίχλα και μια ιδέα.
0: Και όμως, εκτός ότι είναι βραβευμένο εστιατόριο.
1: Καλύτερα εκείνο το μουχλιασμένο έχει... που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά αυτό το ταγκισμένο λάδι.
0: Καλύτερο είναι το νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, ξεχωριστό, έτσι, τηγανιτό κοτόπουλο. Έχει φήμη το κοτόπουλο του, το τηγανιτό. Για να μαχηθαίνετε λίγο μπαλίτσα οι υπόλοιποι που θέλετε να αλλάζετε λάδι. Ο Γιασουχίτο λέει ότι εμείς τι κάνουμε, λέει, παίρνουμε το παλιό το λάδι, το φιλτράρουμε, έτσι, και μετά προσθέτουμε και το καινούριο μαζί.
1: Α, το φιλτράρουνε, να μην έχει τα...
0: Να μην έχει τα μπαλάκια, το ψήσιμο εννοείται.
1: Απλά αυτό. Σίγουρα έχει μια αλφα οξείδωση μετά από τόσα μαγειρέματα.
0: Ψάξε εσύ τώρα να βρεις αυτό που εσύ νομίζεις. Το ζήτημα είναι ότι είναι νόστιμο το κοτόπουλο, το τηγανιτό και βραβευμένο το εστιατόριο. Αυτά είναι τα βασικά. Θα πάω εγώ να φάω κάτι άνεστο. Α, ξέρετε, είναι άνεστο, αλλά έχει φρέσκο λάδι μέσα. Τι να το κάνεις. Μάθετε λίγο μπαλίτσα πώς είναι το νόστιμο φαγητό. Άμα, ας πούμε, το κοκορέτσι, άμα δεν αφήσεις και λίγο, έτσι, άμα το καθαρίσεις τελείως, δεν καταλαβαίνεις γεύση. Πρέπει να το αφήσεις και λίγο ακαθάριστο.
1: Yeah.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέφοντας έχουμε νέα από το διάστημα. Οπότε μείνετε εδώ, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Προηγουμένως να σας δώσω μια πληροφορία, αν δεν την έχετε ακούσει, αν δεν την έχετε διαβάσει. Έτσι, την οποία την έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος πριν από λίγες μέρες, που έδωσε συνέντευξη στο Crete TV. Και μεταξύ των άλλων πολύ σοβαρών πραγμάτων που είπε, είπε και κάτι το οποίο, ας πούμε, μου έκανε λίγο εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω, ότι ο Καραμαλής, ο γνωστός ο Καραμαλής, έτσι, όχι τον Τεμπών, ο προηγούμενος, τέλος πάντων, έτσι, όταν ήταν πρωθυπουργός, τον είχαν κάνει στις χιουμοριστικές εκπομπές βίδες, ξέρεις, ότι τρώει, ότι...
1: Τέλος πάντων,
0: παίζει βιντεοπαιχνίδια, δεν ξέρω και εγώ τι. Του λέγανε διάφορα χιουμοριστικά, εν πάση περιπτώσει. Μια μέρα λοιπόν βρέθηκαν τυχαία ο Λαζόπουλος σε ένα θέατρο, ο Λαζόπουλος και ο Καραμαλής. Και του λέει ο Καραμαλής, σκύβει και του λέει μπροστά, μόνο που εγώ δεν τρώω αυτό που λες, μόνο κοψίδια τρώω. Αυτό να το ξέρεις. Λέει, ποτέ δεν έβαλε ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσει στα κανάλια, ποτέ, αρνητικά, τίποτα, και είχε και χιούμορ. Όταν με βρήκε από κοντά μου έκανε μόνο αυτή τη διόρθωση.
1: Εντάξει, σημαντικό.
0: Ναι, λέει ότι όλοι οι άλλοι είχαν βάλει λιτούς και δεμένους μέχρι να κλείσουν την εκπομπή οτιδήποτε. Έτσι, ο συγκεκριμένος δεν είχε βάλει ποτέ άτομο για οτιδήποτε τέτοιο, απλά έκανε αυτό το χιουμοριστικό σχόλιο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: τις Φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή, το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας, τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml, 2 και 94.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο.
13: Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
14: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
15: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
16: είμαστε. Υδρόγειος 106,9.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: πάλι.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλωσορίσατε και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Και χρόνια πολλά γιατί... Να, Πέτρο και Παύλο.
2: Πέτρο και Παύλο.
1: Το
2: βεβαίως
1: θυμηθήκαμε επιτέλους, έστω και αν πέρασε λίγη ώρα.
2: Έλα, το πάντα τα θυμόμαστε.
1: Πάντα,
2: το
1: έστω και στο τέλος.
2: Ποτέ.
1: Έστω και στο τέλος λοιπόν, της εκπομπής, ας πούμε.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει έρθει η ώρα που μοιραζόμαστε ειδήσεις από το διάστημα.
1: Αυτό με το διάστημα κι εγώ κολλάω.
2: Πώς θα ένιωθες εάν λάμβανες μήνυμα
1: στο κινητό,
2: στο κινητό από αυτά τα πολιτικής προστασίας που σου έλεγε επίθεση εξωγήινων, προστατευτείτε, έχουμε φτάσει.
1: Το έχουμε φτάσει, που, τι είναι αυτό τώρα, το μήνυμα αυτό που είχε στο στέλνει.
2: Αν το λάμβανες αυτό το μήνυμα στο κινητό σου από την πολιτική προστασία, τι θα έκανες?
1: Το έχουμε φτάσει, έρχεται η πολιτική προστασία. Ας πούμε, το έχουμε φτάσει, τι σημαίνει?
2: Πώς θα αντιδρούσες, παιδί μου?
1: Δεν ξέρω, θα προσπαθούσα να καταλάβω τα ελληνικά του μηνύματος, να καταλάβω ποιος το στέλνει αυτό.
2: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα έλαβαν χιλιάδες Βραζιλιάνοι πριν από μερικές μέρες στο κινητό τους από την πολιτική προστασία.
1: Εντάξει, τσάμπα είναι αυτό, να ξέρεις.
2: Προσπαθούσαν να καταλάβουν.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Να προετοιμαστούν για από κάποια επίθεση ενδεχόμενη. Λοιπόν, οι ψευδείς συναγερμοί στάλθηκαν πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, από το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο συνήθως προειδοποιεί για πλημμύρες, καταιγίδες, φωτιές, όλα αυτά τα έκτακτα φαινόμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
1: Σου είχε έρθει μήνυμα ποτέ για σεισμό?
2: Νομίζω ναι.
1: Μου είχε έρθει εμένα μήνυμα για σεισμό και ο σεισμός ήταν κάτι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μου ήρθε αυτό το μήνυμα για σεισμό. Δεν μου είχαν έρθει τα κοντινά, ας πούμε. Δεν το έχω καταλάβει.
2: Λοιπόν, οι επίσημες θέσεις έκαναν λόγο για χακάρισμα του συστήματος. Εγώ τώρα θα πω ναι. Θα τους πιστέψω, κάποιος χάκαρε και ήθελε να τρολάρει τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, δεν σε παραξενεύει που αυτό συμβαίνει τώρα?
1: Ήθελες να συμβεί αύριο, ξέρω και εγώ τι εννοείς.
2: Βρε παιδί μου, εννοώ τώρα σε μια περίοδο που είναι τόσο μεγάλη η συζήτηση για το τι γίνεται.
1: Όχι, αυτό ο χάκερ γι' αυτό ήθελε να εκμεταλλευτεί. Αυτή την εποχή να κάνει την πλάκα τώρα που είναι ζεστό το θέμα.
2: Ναι.
1: Άμα ήταν κρύο δεν θα ασχολιόταν καθόλου, σιγά. Μπράβο, και σαν νότερα.
2: Να χακάρουν και άλλες χώρες,
1: εννοείς. Όχι, γενική δοκιμή, δεν ξέρεις.
2: Μα αυτό σου λέω, είναι και μια...
1: Μια χαρά, ξέρω. Γιατί μια χαρά.

0: Λοιπόν, εντάξει, θα γκρινιάξω λίγο τώρα. Το ξέρετε, είναι το φυσιολογικό μου αυτό. Έτσι. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Έτσι, τις προηγούμενες μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή άκουσα το φοβερό, σε κεντρική εκπομπή κιόλας, έτσι. Άκουσα το φοβερό που λέει, με τόσες δημοσκοπήσεις που γίνονται, μέχρι, λέει, να μας πείσουν να ψηφίσουν αυτό που θέλουμε. Ήτανε κριτική σε κεντρική εκπομπή. Λες, αποκλείεται να το είπανε αυτό τώρα, με τόσες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν, και όμως το είπανε. Λοιπόν, άσχετο όμως με αυτό, θέλω να πω το άλλο. Λοιπόν, μερικές φορές διαβάζεις κάποια πράγματα στα social media, τα οποία λες, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, θέλουν να μας πείσουν ότι το λίγο είναι το καλό. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω εδώ μια είδηση που λέει, νεαρή συγγραφέας στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι, ήθελε να μετακομίσει, ρε παιδί μου, και έφυγε από το ένα σπίτι μέχρι να βρει το άλλο, πήγε και βρήκε μια τρύπα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι. Και τελικά, αντί για να μείνει εκεί λίγες εβδομάδες, της άρεσε και λέει, εδώ είναι, εδώ θα μένω για πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται ένα σπίτι παραπάνω, μου φτάνουν τα 9 τετραγωνικά, περισσότερη ζωή, λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό βέβαια το διαφημίζουν τα site, έτσι. Προσπαθούν να σου περάσουν αυτή την ιδέα, γιατί σου λέει, γιατί αυτό το 9 τετραγωνικά στο Παρίσι έχει κάτι λιγότερο από 600 ευρώ το μήνα ενοίκιο. Οπότε τα λεφτά που τις περισσεύουν περνάει καλύτερα. Ήτανε. Έτσι, γιατί να είσαι από αυτούς που έχουν 14 σπίτια, γιατί να είσαι από αυτούς, γιατί να ζητάς βιλάρες, γιατί να ζητάς μια καλύτερη ζωή.
1: Θέλονται.
0: Γιατί καλύτερα είναι αυτά τα λίγα. Λίγα, τα λιγοστά. Δεν τόσο δούλικα. Κάνουνε μια χαρά για σένα και γι' αυτό. Έτσι, και όλο αυτό το στυλ. Γιατί ζητάς πολλά? Γιατί δεν αρκίσεις τα 9 τετραγωνικά? Εν τω μεταξύ, εγώ 9 τετραγωνικά το άκουσα και πνίγομαι. Ξέρεις, δεν μπορώ. Ότι θα μείνει εκεί
1: πολλά
0: για πάντα. Ότι θα μείνει εκεί για πάντα και όλες, γιατί της αρέσει. Με το σλόγγαν, λιγότερα τετραγωνικά, περισσότερη ζωή. Τι να πω.

0: Εσύ, Εύη, πώς θα ένιωθες σε 9 τετραγωνικά που λέγαμε προηγουμένως?
1: Πνιγμένη.
0: Έτσι δεν είναι? Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι πληρώνει
1: έχω
0: λίγο.
1: Ένα θέμα, έχω ένα θέμα εγώ. Από πάντα μου με ενδιαφέρει πολύ ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού. Δηλαδή θέλω να έχω μπαλκόνι, θέλω να έχω βεράντα, θέλω mm-hmm. να έχω κάτι που μπορώ να βγω έξω να πάρω αέρα, ας πούμε. Mm-hmm. Πάντα το είχα αυτό το θέμα. Οπότε, ναι, αλλά και τα 9 τετραγωνικά είναι πολύ λίγο. Να μου πεις 20.
0: Στις φωτογραφίες και Παρίσι αποκλείται να έχει μπαλκόνι, να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να έχει ταράτσα, να είναι στην ταράτσα.
0: Δεν
1: να
0: είναι ταράτσα, καμιά είναι σε όροφο. Έχω δει φωτογραφίες, είχε δύο φωτογραφίες. Είναι αποπνικτικό τελείως. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να επικοινωνήσεις και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος στα social media, έτσι, Facebook, Instagram, TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε.
1: Πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ φυσικά με ειδήσεις από το διάστημα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
10: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, σε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή το ξέρουμε, το έχουμε πει. Κουρουμουντού όλο το καλοκαίρι.
1: Πάντοτες.
0: Έτσι, κανονικότατα. Έτσι, δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει αυτή εδώ η ζωή το καλοκαίρι του 26. Ποιο καλοκαίρι, δηλαδή, δύο μήνες μείνανε. Τίποτα.
1: Αχ, παιδιά, είναι χειμωνάκια, δεν τον αντέχω.
0: Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάσημα συνέχεια.
1: Κοσμά, ο διάσημος ροζ πλανήτης, που ροζ χαρακτηρίστηκε λόγω του χρώματός του, έτσι, έχει αλάτι τελικά. Και ίσως να μην είναι και πλανήτης. Άσε, πού να στα λέω. Λοιπόν, το διάσημο πλέον τηλεσκόπιο James Webb εστίασε στο ροζ πλανήτη και εντόπισε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Ενδέχεται λοιπόν να είναι ένας καφέ νάνος, ένα αποτυχημένο άστρο που σχηματίστηκε όπως ένα κανονικό άστρο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να συγκεντρώσει αρκετή μάζα ώστε να αποκτήσει και πιο σταθερό πυρήνα.
0: Το κακόμοιρο το άστρο.
1: Ναι. Ροζ παραμένει, έτσι.
0: Και κακόμοιρο και ροζ. Και αποτυχημένο, δηλαδή.
1: Και εντόπισαν ότι βασικό συστατικό στα ατμοσφαιρικά του νέφη είναι το αλάτι.
0: Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά.
1: Τώρα, ροζ, αλάτι. Mm-hmm. Σε πάει για χιουμοράκι.
0: Αποτυχημένο.
1: Για αλάτι Ιμαλαϊόν. Σε πάει σε χιουμοράκι.
0: Για Ιμαλαϊόν, όχι.
1: Αλάτι, το ροζ αλάτι.
0: Αλάτι από άλλους πλανήτες μπορεί να λέγεται αυτό.
1: Λες να αρχίσουμε να το εισάγουμε.
0: Κάτσε πρώτα.
1: Αλάτι από τον πλανήτη εκεί.
0: Α, γεια σου. Ε, μα γι' αυτό
1: τι. Ω, χρυσάφι θα το πουλάς.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Τι εννοείς? Δεν θέλω
0: από όλες τις απόψεις, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ για τους άντρες. Δεν υπάρχουν, λέει, πλέον άντρες, διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα.
1: Τι εννοείς, δεν
0: έχουν
1: υπάρχουν άντρες?
0: Έχουν μειωθεί πολύ οι άντρες και έχουν αυξηθεί, λέει, πάρα πολύ οι μη straight, τέλος πάντων, οι gay.
1: Οι ομοφιλόφιλοι.
0: Οι ομοφιλόφιλοι, πες το όπως θες. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι γυναίκες, λέει, στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει μια νέα τάση εκεί στη Νέα Υόρκη που είναι, λέει, λίγοι straight άντρες πλέον. Mm-hmm. Στη Νέα Υόρκη νοικιάζουν σύντροφο για ραντεβού με $100. Εντάξει, ρε κορίτσια, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Εμείς πληρώνουμε χιλιάδες χρόνια τώρα γι' αυτό. Δεν θα πληρώνετε εσείς $100 μετά από το 2026, τέλος πάντων?
1: Γιατί να πληρώνουμε, ρε φίλε, όμως?
0: Εμείς γιατί είτε να πληρώνουμε,
1: εμείς, δεν το καταλαβαίνω. Εσείς, αυτό εννοώ.
0: Το εμείς είναι παλιό τέτοιο, παλιό παραμύθι, αρχαιοτάτων χρόνων. Τώρα πληρώνουν και στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Έτσι, για βόλτα, ρε παιδί μου. Να δούμε από κοντά δημοσιογραφικά. Δηλαδή, να κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Αν το πάρεις απόφαση, προτίθεμαι να σε συστήσω σε κορίτσια.
0: Αυτό συστήνομαι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με το αζημίωτο, βέβαια.
0: Εσύ να με συστήσεις, αποκλείται. Έχω τον τρόπο μου, εγώ, μην φοβάσαι. Χρόνια ολόκληρα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσεις να πας Νέα Υόρκη. Εκεί είναι το ζήτημα. Καταλάβες.
1: Φορολογούνται, φαντάζομαι.
0: Ποια?
1: Αυτά τα $100.
0: Πώς το φαντάζεσαι αυτό? Για πες το μας.
1: Δεν θα πρέπει να τα δηλώσεις. Φαντασία σου.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να τα δηλώσεις? Δεν πας καλά. Δεν είσαι με τα καλά σου, νομίζω. Συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα που γίνονται όλα αυτά με το ψηφιακό χρήμα, δήθεν για να μην υπάρχουν, τέλος πάντων, μαύρα. Πόσο μαύρα τρέχουν γύρω μας με όλα αυτά τα λάδια και τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες ευρώ που ακούμε κάθε μέρα για διαφορετικές περιπτώσεις. Μαύρα. Πόσο μαύρα τρέχουν γύρω μας με όλα αυτά τα λάδια και τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες ευρώ που ακούμε κάθε μέρα για διαφορετικές περιπτώσεις.

0: τέλος για σήμερα, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς. Έτσι θα ξεκινήσουμε, 29 του μήνα σήμερα.
1: Να είμαστε και αύριο κοντά σας, τριτιάτικο.
0: Έτσι. Να μάθεις άλλη φορά να μας ακούς. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Πού θα βρεις καλύτερα, βρε?
1: Άλλα μου, ντε.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν,
1: μέχρι αύριο.
0: Κοσμάς και Δραμάτος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
11: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Μια όμορφη εβδομάδα που ξεκινά σήμερα. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026. Αύριο αποχαιρετάμε και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Τον Ιούνιο λοιπόν. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι όπως κάθε μέρα εδώ. Στον υδρόγειο είσαστε, 106,9. Η Ελένη Ταπαγάκη στο μικρόφωνο. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 11. Καλή ακρόαση.

Στο ημερολόγιο η μέρα, η εβδομάδα ξεκινάει με γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο Παύλος λοιπόν, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Το θερμόμετρο ήδη στο Ηράκλειο δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι φυσικά καλοκαιρινός ο καιρός. Το Μελτέμι συνεχίζει να μας δροσίζει. Βλέπουμε τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, θα τα πούμε και αργότερα. Για σήμερα στην Κρήτη μας περιμένουμε και πρόσκαιρες νεφώσεις. Εκεί μεσημέρι και απόγευμα, στα ορεινά όμως του νησιού μας, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς τοπικά στο νησί μας.

Πάμε να δούμε έτσι η πρωτοσέλιδα. Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες μετά του σεισμού στη Βενεζουέλα. Εκεί εξαγριωμένοι πολίτες ανάγκασαν στρατιώτες να σκάψουν στα ερείπια. Δύο 11χρονοι και ένας πατέρας με τον έφηβο γιο του ανασύρθηκαν ζωντανοί 4 ημέρες μετά την καταστροφή. Στη χώρα μας απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα στο Μαξίμου θα γίνει σύσκεψη για μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Έκτακτο επίδομα παιδιού μέχρι αύριο 30 Ιουνίου στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου δικαιούχων τα 150 ευρώ.

Εδώ στην Κρήτη μας, με την απολογία του 44χρονου κατηγορουμένου, συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Η απολογία του πατριού επρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκε όμως καθώς ο ίδιος δήλωσε ασθένεια. Έτσι λοιπόν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Η διαδικασία όμως συνεχίστηκε την Παρασκευή με τις απολογίες της 26χρονης μητέρας του παιδιού και του βιολογικού πατέρα, ο οποίος δικάζεται για περιστατικό κακοποίησης που φέρεται να είχε σημειωθεί πριν το παιδί μεταφερθεί στην Κρήτη.

Μετά λοιπόν και την ολοκλήρωση της σημερινής απολογίας με την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άκυλου συνεχίζουμε. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της σημερινής απολογίας του 44χρονου αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορές των συνηγόρων υπεράσπισης και η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 9.30 θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη Βενεζουέλα. Εκεί συνεχίζουν οι διασώστες να βγάζουν ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια, ενώ να σας πω ότι χθες αναχώρησε για την Βενεζουέλα ομάδα διασωστών από τη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.

του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Λοιπόν, με τη Βενεζουέλα συνεχίζουμε, εκεί που ομάδες έρευνας και διάσωσης συνοδευόμενες από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και χθες αναζητούσαν επιζώντες στα συντρίμια των δύο πολύ ισχυρών σεισμών που έπληξαν την περασμένη Τετάρτη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές την περασμένη εβδομάδα λοιπόν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που βιώνει εδώ και χρόνια οικονομική κρίση και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις.

Με τη Βενεζουέλα συνεχίζουμε. Εκεί ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του βγήκαν από τα συντρίμια, απεγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι 4 ημέρες σχεδόν μετά τον διπλό σεισμό λοιπόν που έπληξε τη Βενεζουέλα στην Καραβαγιέδα, παραθαλάσσια πόλη βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, που υπέστη τεράστια καταστροφή. Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών έβγαλαν από το βουνό των συντριμιών τον νεαρό και τον πατέρα του. Οι άνθρωποι πραγματικά σοκαρισμένοι και κατάκοποι.

σε αυτήν την πόλη, πάντως, σας έλεγα νωρίτερα για τον απεγκλωβισμό πατέρα και γιου, υπήρξε έτσι ένα εξοργισμένο πλήθος και δεν είχαν άδικο, γιατί εκεί βρέθηκαν κάποιοι στρατιωτικοί. Οι πολίτες τους υποχρέωσαν, αντί απλά να είναι εκεί και να υπάρχουν, να πάρουν τσάπες και φτιάρια και να βοηθήσουν και αυτοί στην απομάκρυνση ντριμιών σε ακίνητο που είχε καταρρεύσει. Ένας εθελοντής διασώστης, ο 26χρονος Αλεξάνδερ Μιχάρες, είπε ότι αγανάκτησε. Ήρθε, λέει, ο στρατηγός με 20 οπλισμένους στρατιώτες, έκαταν εκεί σε μια γωνιά απαθέστατη. Δεν είναι σωστό, λέει αυτό, θα πρέπει και εκείνοι να βοηθήσουν. Τώρα να προσθέσουμε εδώ ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί στα συντρίμια, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί. Αυτό είπε και μεταξύ άλλων η υπηρεσιακή πρόεδρος, η Ντέλση Ροδρίγκες. Διατηρούμε, λέει, ακόμα τις ελπίδες μας. Και γι' αυτό το λόγο χθες έφυγε και μία ομάδα διάσωστών από τη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια της Βενεζουέλας. Στη σεισμόπληκτη χώρα αναμένεται να μεταβούν 15 εθελοντές από την Ελλάδα μας με εξοπλισμό, περιλαμβάνει και drones και θερμικές κάμερες και ειδικά μέσα εντοπισμού ζωής στα ερείπια. Μάλιστα αναμένεται να επιχειρήσουν μαζί με Σέρβους και Τούρκους διασώστες στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από τις εκεί αρχές.

Λοιπόν, μέχρι αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Μιλάμε για 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με σχεδόν εδώ 1 εκατομμύριο οικογένειες να βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η ενίσχυση χορηγείται αυτόματα. Δεν χρειαζόταν να γίνει κάποια αίτηση με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Εδώ εφαρμόζονται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Και λίγο πριν μας έρθει ο Ιούλιος, άλλαξαν έτσι τα δεδομένα με τα μικρά θέματα από τις τρίτες χώρες. Άλλαξε φυσικά και ο λογαριασμός για εκατομμύρια καταναλωτές που σχεδίαζαν ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες στο εξωτερικό πριν καν αυτές περνούν από τα ευρωπαϊκά τελωνία. Η ΑΔΕ λοιπόν με νέα κύκλιο ξεκαθαρίζει ότι από την Τετάρτη τελειώνει η τελωνιακή ατέλεια για εισαγόμενα αγαθά χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ.

0: φέρει.
1: Και εδώ λοιπόν η βασική αλλαγή είναι πως καταργείται η απαλλαγή δασμού για εισαγωγές αξίας έως 150 ευρώ. Από εδώ και πέρα στις εξαποστάσεις λοιπόν πωλήσεις αγαθών χαμηλής αξίας θα επιβάλλεται, ακούστε, δασμός 3 ευρώ αναξεχωριστό είδος. Η εγκύκλειος εφαρμόζεται πλέον ήδη από τις τελωνιακές αρχές και τους οικονομικούς φορείς που χειρίζονται τις εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν ήδη και ακυρώσεις. Θα τα πούμε μάλλον μετά τις διαφημίσεις.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
4: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν, με το τέλος που μπήκε στην τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από την Κίνα, συνεχίζουμε. Οι πλατφόρμες ήδη έχουν περάσει τις σχετικές χρεώσεις και σας έλεγα πριν τις διαφημίσεις ότι υπάρχουν και ακυρώσεις από καταναλωτές για τις παραγγελίες τους. Ματαιώνουν τις αγορές γιατί για ένα πακέτο αγορών 6 ευρώ για παράδειγμα τη στιγμή της παραγγελίας στις πλατφόρμες βλέπουν στην οθόνη τους να επιβάλλεται κατά αποκοπή τέλος 9 ευρώ για 3 διαφορετικά είδη προϊόντων. Η τελική χρέωση φτάνει στα 15 ευρώ παρότι η αγορά γίνεται σήμερα αφού η παράδοση αποκλείται να γίνει πριν την 1η Ιουλίου. Γιατί λέγαμε ότι πριν κάμπει ο Ιούλιος αλλάζει όλο αυτό και έρχονται οι χρεώσεις με 3 ευρώ ανακώδικο.
1: Άλλοι θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Λοιπόν, πολιτική στη συνέχεια, ακρίβεια στη συνέχεια και αυτό ακριβώς η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ. Σήμερα λοιπόν για το λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Με το πακέτο αυτό των μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση επιδιώκει μέχρι τότε να έχει τη θασέψη την ακρίβεια στα βασικά αγαθά. Η ακρίβεια άλλωστε και γενικότερα το υψηλό πλέον κόστος ζωής είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Τους δοκιμάζει καθημερινά και όπως αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είναι καταλύτης για την ψήφο τους την ώρα της κάλπης.

Μέχρι την Καλλιθέα στην Αθήνα θα πάμε. Χθες εκεί μια 75χρονη γυναίκα μαζί με τον 80χρονη σύζυγό της βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά τους στην Καλλιθέα όταν ξέσπασε μια φωτιά. Οι άνθρωποι κατάφεραν κυριολεκτικά να σωθούν την τελευταία στιγμή. Η ηλικιωμένη τώρα που είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι του σπιτιού της βρήκε το θάρρος και έπεσε στα χέρια των πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί ακριβώς κάτω από την κατοικία και της φώναζαν να πέσει για να σωθεί.

Το ζευγάρι λοιπόν στην Καλυθέα είχε ξαπλώσει για μεσημεριανή έτσι ξεκούραση όταν κατάλαβε ότι υπήρχε φωτιά στο σπίτι. Ο άνδρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί, η γυναίκα όμως βγήκε γρήγορα στο μπαλκόνι και στη συνέχεια πήδηξε από εκεί, την έπιασε ένας ντελιβεράς. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνθρωπος που την βοήθησε τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε πίσω στο νοσοκομείο, τον χαρακτήρισε ήρωα για την πράξη του.

Οι ιδιαίτερα τώρα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη συνοδεύονται από ακόμα ένα έτσι εντυπωσιακό φαινόμενο. Έχει να κάνει με τις θάλασσες της Μεσογείου και όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Άκης Αρναουτογλού, η Δυτική και Κεντρική Μεσόγειος βιώνουν ένα ιδιαίτερα ισχυρό θαλάσσιο καύσωνα την ώρα που το Αιγαίο ακολουθεί εντελώς διαφορετική πορεία.

Λοιπόν, ξεχωριστή λοιπόν είναι η περίπτωση του Αιγαίου, αποκλίνει από τη γενικότερη εικόνα της Μεσογείου, καταγράφει αρνητικές αποκλίσεις της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας, περίπου έναν βαθμό Κελσίου χαμηλότερα από τον κλιματικό μέσο όρο, λένε οι μετεωρολόγοι. Ακούμε ένα τραγούδι, πάμε στις διαφημίσεις μας, φτάσαμε στις 10.30 σιγά σιγά, επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τον ευρωπαϊκό καύσωνα και αν θα πλησιάσει την χώρα μας. Έχω να σας πω για ένα κομπολό γίγαντα στο Ρέθυμνο, στην Τουρκία. Για ρεκόρ Γκίνες 5.000 χορευτές χόρεψαν ποντιακό χορό, για την ακρίβεια. Οι οπαδοί της Αργεντινής βρήκαν πορτοφόλι και έκαναν σύνθημα το όνομα του κατόχου του προκειμένου να τον εντοπίσουν. Θα σας πω και για την καλύτερη πίτσα μαργαρίτα στον κόσμο, σερβίρεται στη Βάρη, στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Το μεγαλύτερο κομπολόι στη χώρα μας, μήκους 5 μέτρων, είναι φτιαγμένο από 1001 χάντρες, βρίσκεται στο Ρέθυνο με το δημιουργό του, το Βαγγέλη Τσουπάκη, διαβάζω από τον τοπικό τύπο, να σχεδιάζει να γράψει, λέει, ιστορία στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Θέλει να κατασκευάσει ένα κομπολόι μαμού. 350 μέτρα είναι το όνειρό του.

Οι διοργανωτές στην Τουρκία κατάφεραν να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη συμμετοχή σε παραδοσιακό χορό χρησιμοποιώντας τον ποντιακό. Σύμφωνα με το Sky, εκεί περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Τώρα το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι χαρακτήριζαν τον ποντιακό ως μέρος, λέει, της τουρκικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς τους, με τα μέσα της χώρας να δίνουν έκταση στο συγκεκριμένο θέμα.

Πάμε και στην καλύτερη πίτσα μαργαρίτα στον κόσμο. Σερβίρεται στη Βαρύ, στην Αθήνα. Μάλιστα το ελληνικό μαγαζί, να σας πω ότι βραβεύτηκε πού, στο Μιλάνο, στην Ιταλία.

στα διεθνή τώρα βραβεία The Best Pizza Awards που γίνονται στο Μιλάνο. Κάθε χρόνο βραβεύονται οι κορυφαίοι στην πίτσα σε όλο τον πλανήτη, παγκοσμίως. Φέτος λοιπόν η διάκριση ήρθε από εστιατόριο εδώ στην Ελλάδα, στη Βάρη συγκεκριμένα. Ο σεφ εδώ είναι Ιταλός, να σας πω. Δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Αναδείχθηκε παράλληλα ως ο 16ος κορυφαίος στην πίτσα παγκοσμίως. Το όνομά του είναι Φρανσέσκο Γκρανάτα και αφιέρωσε αυτή την αναγνώριση στον ελληνικό λαό, που όπως είπε τον υποστήριξε στην επαγγελματική του πορεία στην ελληνική πρωτεύουσα, στην Αθήνα.

Πάμε και στους οπαδούς της Αργεντινής. Έχουν γίνει viral μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας φίλος της ομάδας λοιπόν βρήκε ένα πορτοφόλι μέσα στο χαμό που όλοι καταλαβαίνουμε επικρατεί έξω από τα γήπεδα στο Μουντιάλ. Ο συγκεκριμένος σκέφτηκε ένα πολύ έξυπνο τρόπο για να βρει τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού. Με τη βοήθεια των άλλων φίλων της Αργεντινής που βρίσκονταν στο σημείο, έκανε λοιπόν σύνθημα το όνομα του ιδιοκτήτη με τους φίλους της ομάδας να το φωνάζουν όλοι μαζί, τον σήκωσαν και ψηλά στα χέρια. Ο στόχος ήταν να βρεθεί ο κάτοχος του πορτοφολιού και φυσικά βρέθηκε και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ, με τους οπαδούς να πανηγυρίζουν και εδώ σαν να είχε μπει ακόμα ένα γκολ.

Πάμε και στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα. Οι νοκάουτ αγώνες Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη για τη φάση των 32 του Μουντιάλ και ο πρώτος αγώνας του Στέφανου λοιπόν Τσιτσιπά στο φετινό Wimbledon ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της σημερινής μέρας. Δευτέρα λοιπόν 29 Ιουνίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε και στο www.1069.gr.

Λοιπόν, ο καύσωνας που πλήττει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη κινείται σταδιακά προς τα Βαλκάνια. Λέει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφίλιας, θα είναι πιο εξασθενημένος, θα επηρεάσει τη χώρα μας και θα προκαλέσει έτσι η αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς όμως με τα σημερινά δεδομένα, όπως επισημαίνει, να φτάσουμε σε συνθήκες καύσωνα. Ο συνδυασμός τώρα, λέει, της ζέστης, των ισχυρών ανέμων και της ξηρής βλάστησης διατηρεί πολύ ψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης των πυρκαγιών. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή για σήμερα και πριν δούμε και μερικές πολιτιστικές ειδήσεις, να σας πω ότι μέχρι αύριο 30 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για τη διαδικασία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό πλέον Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Δεν προβλέπεται εδώ να δοθεί άλλη παράταση και θα πρέπει να γίνει, λένε ειδικοί. Πάμε τώρα να δούμε και τα του πολιτισμού. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα έχουμε δύο παραστάσεις στα πλαίσια του 7ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου στις 8.30. Μπορείτε να δείτε από το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου το θεατρικό Θάρρος ή Αλήθεια. 8.30 με 9.30 είναι αυτή η παράσταση και η επόμενη 9.30 με 10.30 από το 1ο Υπογενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης. Σενάρια ζωής είναι ο τίτλος, μαθητικές δημιουργίες στη σκηνή. Τι άλλο θα δούμε? Συναυλία σήμερα με τους Λοκομόντο στο Τεχνόπολης, εδώ στο Ηράκλειο, στις 9 το βράδυ. Και να σας πω ότι σήμερα είναι και η πρεμιέρα, μιλάμε για το θερινό σινεμά στα τείχη του Ηρακλείου με την ταινία «Εδώ τηλεφωνήσατε, ασφάλεια αμέσου δράσεως», ένα αστυνομικό θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, στις 9.30 η προβολή. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 extra ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 extra ποντί. Χαρτί υγείας Soft Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 extra ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον.

0: ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Είμαστε και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 21, τι λέω μωρέ, 29 του μηνού, 29 του μηνού του τουτουνού.
1: Του γεια σας φίλοι μου καλή, γεια σου Θάνο μου και σε σένα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Έφτασε και αυτός ο μήνας στο τέλος του.
0: Λίγο αργά αυτή τη φορά μπορώ να πω ότι λίγο αργά λες αυτό το έφτασε στο τέλος του. Συνήθως ξεκινάς το μήνα και από την πρώτη εβδομάδα και μετά τις 8 του μήνα λες έφυγε ο μήνας, πάει ο μήνας.
1: Είχα τόσες δουλειές που δεν το κατάλαβα αυτόν τον μήνα καθόλου.
0: Τίποτα. Τόσο πολύ ρε Μέρη.
1: Μη σου πω ότι θα ήθελα λίγες μέρες ακόμα.
0: Πάρε.
1: Για να μην πω για ώρες.
0: Καλά. Πάμε για ένα τραγουδάκι τώρα.

0: Να σου πω κάτι όμως, πέρα της πλάκας.
1: Πες μου.
0: Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα Ιούνιος. Λίγο οι βροχές, λίγο τα χιόνια, λίγο τα μαμούθ, λίγο τα φίδια, λίγο δεν ξέρω εγώ τι άλλο βγήκε. Έφυγε.
1: Έφυγε, δεν λες τίποτα.
0: Τα δρομενά του.
1: Πρέπει, γίνεται χαμός.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Τίποτα δεν έγινε, τι να γίνει.
0: Έχει πάντως πολύ πράγμα.
1: Μερούλα.
0: Θανούλη.
1: Μπορούμε να φύγουμε από αυτές τις σκέψεις και να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε σε ένα mood πραγματικά διακοπών, θα το έλεγα εγώ. Σε mood, όχι να πάμε. Κάτσε, ακόμα έχουμε.
0: Γιατί σε να mood, πάμε,
1: σε mood. Ας μπούμε σε mood πρώτα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί κάτσε λιγάκι.
1: Μερούλα, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όπως σε βλέπω τώρα και όπως σε ακούω, που είσαι μες στην τσίτα.
0: Ναι.
1: Ακόμα πυροβολημένη.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άμα πας διακοπές, χαράμι θα πάνε. Πρώτα χαλαρώνεις, μπαίνεις ζεν. Και μετά πας διακοπές.
0: Όχι, δεν θα ξαναπάω ποτέ διακοπές.
1: Σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Όχι, τρελάθηκες.
1: Δεν ισχύει για όλους αυτό.
0: Όχι, βέβαια.

0: Ξέρεις τώρα που μιλάω για διακοπές, τι συχαίνομαι στις διακοπές.
1: Τι?
0: Τα...
1: Τις διακοπές.
0: Τώρα
1: όχι.
0: Δεν ξέρω μήπως είναι και αρνητική διαφήμιση αυτό. Α, όχι, γιατί να είναι αρνητική
1: γιατί
0: διαφήμιση.
1: Να είναι, γιατί να είναι.
0: Είναι επιλογή μου.
1: Μπράβο,
0: για δεν μπορώ τα all inclusive.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Από μία έννοια είναι θέμα φιλοσοφίας. Τώρα, αν έχεις μωρά παιδιά, πιθανόν να βολεύει. Αλλά να σου πω και κάτι. Και εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω αυτό. Ρε φίλε, θες να πας να κλειστείς κάπου.
0: Πού είσαι ήδη κλεισμένος.
1: Κάτσε σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Γιατί να πληρώσεις κιόλας.
0: Ελάτε, και είναι και τσιμμένα.
1: Πολλοί το προτιμούν όμως.
0: Το προτιμούν γιατί είναι ξεκούραση. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν έχεις παιδιά, πας εκεί πέρα, τα μολάς εκεί, κάτι θα κάνουν σε πισίνες, παιχνίδια, έχουν και διάφορες δραστηριότητες όλα.
1: Ναι, έχει ανθρώπους που τα προσέχουν, τα κάνουν.
0: Τρώνε αλλά... όλη μέρα. Δεν έχεις να μαγειρέψεις, αλλά... να κάνεις, να ράνεις.
1: Εμείς ως Έλληνες, ρε παιδί μου, έχουμε στο μυαλό μας τις διακοπές, τις έχουμε γύρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, θα περπατήσουμε εδώ, θα πάμε στο σοκάκι, θα πάμε το αυτό, θα πάμε στο χωριουδάκι εκεί. Γυρίζουμε, μας ψιλοαρέσει νομίζω.
0: Βέβαια, με αυτό δεν είναι το ωραίο να ανακαλύπτεις τον κόσμο.
1: Σωστό.
0: Τι να ανακαλύψεις τώρα, το τετραγωνικό.
1: Σωστό.
0: Που πάμε. Έχει φτιάξει ωραία πισίνα.
1: Έτσι. Πάμε για διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον.

0: Δεύτερο ημέρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στον Παύλο, στην Παυλίνα, στην Πολίνα, στην Παύλιανη και στην Πάολα. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, μεγάλη γιορτή αυτή σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα 29 Ιουνίου του 1149, ο Ραϊμόντος της Αντιόχειας σκοτώνεται στη μάχη του Ινάμπ, όπου ήταν από τον Νουρεντίν Νέγκη. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως χορηγεί αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ελλάδος. 1949 τα Ολλανδικά στρατεύματα αποχωρούν από την Τζακάρτα. 2002 συλλαμβάνεται έπειτα από έκρηξη στον Πειραιά ο Σάββας Ξηρός. Αφετηρία για την εξάρτηση τρομακτικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Σαν σήμερα 29 Ιουνίου γεννήθηκε το 1858 ο George Washington, Αμερικάνος στρατιωτικός και χημικός. Το 1932 ο Μιχάλης Μενιγιάτης, Έλληνας τραγουδιστής. Και το 1988 Εύερ Μπανέγα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να σου πω 2-3 πράγματα, μπας και μάθεις και στραβωθείς λίγο που τώρα που είναι καλοκαίρι?
0: Δεν το έπιασα το υπονοούμενο, αλλά για πάμε.
1: Λοιπόν, είναι 7 περίεργες συνήθειες που είχαν τα πιο σπουδαία μυαλά της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ευφυΐα συνδέεται κατά 40% με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ο κανείς.
0: Ο κανένας. Ναι.
1: Πάμε στον Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν θεωρείται ακόμα και σήμερα ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες όλων των εποχών. Αλλά η διαδικασία που ακολούθησε όταν έγραφε συνθέσεις ήταν λίγο περίεργη. Την ώρα που έγραφε τις διάσημες συμφωνίες του, ο Μπετόβεν έκανε μπάνιο. Το πλήσιμο και το μπάνιο ήταν μεταξύ των πιο πιεστικών αναγκών της ζωής του. Σύμφωνα με αναφορές, ο Μπετόβεν έκανε βόλτες μέσα στο δωμάτιό του, προσπαθώντας να σκεφτεί συνθέσεις, και στη συνέχεια έριχνε κανάτες με νερό μέσα στην μπανιέρα, συνεχίζοντας το έργο του. Σε λίγο τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω και τους άλλους.
1: Και δεν τους λες.
0: Ο Νόρεν Ντε Μπαλζάκ, αυτό τον ξέρω.
1: Ναι, δεν το έχω.
0: Είναι ένας από τους πιο διάσημους Γάλλους μυθιστοριογράφους και συγκαταλέγεται στους θεμελιωτές του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Βεβαίως. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό για τον λογοτέχνη είναι ότι έπινε έως 50 φλιτζάνια καφέ την ημέρα προκειμένου να καταφέρει να μείνει ξύπνιος.
1: Ένα λιγότερο από μένα δηλαδή.
0: Αυτό πήγα από αυτός είναι φίλος μου. Γιατί δεν έχουμε γνωριστεί.
1: Εγώ πίνω πολύ καφέ.
0: Κι εγώ.
1: Δεν είναι πολύ καλό, ρε Μέρι.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίος και διώχνει και την κυταρίτιδα.
1: Καλά, έτσι λένε. Τι κάνει.
0: Διώχνει.
1: Ποιον?
0: Την κυταρίτιδα, έτσι λένε.
1: Φεύγει, δεν αντέχει άλλο.
0: Δεν αντέχει άλλο και εξαφανίζει.
1: Την καφείνη για τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε στον Νοβίτσι, όλοι το ξέρουμε, τον κυριούλη. Δεν αγαπούσε τον ύπνο όμως ο κύριος αυτός, καθώς χρειαζόταν αρκετό χρόνο για να αναπτύξει τις ιδέες του, προκειμένου να εξοικονομεί χρόνο από τον ύπνο του, αλλά και να είναι ξεκούραστος. Ιδέες. Κανένας δεν είναι φυσιολογικός.
1: Κανείς δεν είναι ένα... ασφάλτος.
0: Σωστό.
1: Ναι, είδες.
0: Πάμε και θα σου πω κι άλλους μετά. Μ' αρέσει αυτό το άρθρο.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θέλω να συνεχίσω αυτές τις παραξενιές των γνωστών. Ναι. Πολύ μ' αρέσουν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και θα σε πάω στο
0: γνωστό. Όχι δικές σου πάντως.
1: Όχι.
0: Α, απλά τις μεταφέρεις εσύ. Απλά μας τις λες.
1: Απλά με μερικές ίσως λίγο ταυτίζομαι.
0: Α, ωραία. Για πάμε.
1: Πυθαγόρας. Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα φυσικά μυαλά στη φιλοσοφία και μαθηματικά. Ήταν χορτοφάγος και παρά τη διατήρηση αυτού του αυστηρού τρόπου ζωής, υπήρχε ένα τρόφιμο το οποίο απεχθανόταν. Α, αυτό σε μοιάζει με την κόρη μου. Το τρόφιμο αυτό ήταν τα φασόλια και μάλιστα απαγόρευε στους μαθητές του να τα τρώνε ακόμα και να τα αγγίζουν, επειδή πίστευε ότι οι άνθρωποι και τα φασόλια είναι φτιαγμένα από την ίδια ύλη. Νικόλα Τέσλα. Άλλος ένας εφηβρέτης που είχε περίεργες συνήθειες όσον αφορά τον ύπνο ήταν ο Σέρβο-Αμερικάνος Νικόλα Τέσλα. Έτσι κοιμότανε μόνο 2 ώρες την ημέρα, αλλά αυτό δεν ήταν το πιο περίεργο πράγμα που έκανε. Λέγεται ότι συνήθιζε κάθε βράδυ να πιέζει 100 φορές τα δάχτυλα των ποδιών του, πράγμα το οποίο, όπως έλεγε, βοηθούσε στην ενίσχυση των εγκεφαλικών του κυττάρων. Άλμπερ Άινστάιν. Οι εκκεντρικότητες για τον Άινστάιν είναι γνωστές. Ως αγόρι άργησε να αναπτυχθεί ενώ αγωνίστηκε για να μάθει να μιλάει. Καθώς μεγάλωνε, οι συνήθειές του έγιναν ακόμα πιο περίεργες. Άφηνε τα μαλλιά του να μεγαλώνουν πολύ γιατί ήταν αρκετά τσιγκούνης για να πληρώσει κουρέα. Ήταν μανιακός με τα αυγά και σχεδόν κάθε μέρα έτρωγε 2 αυγά τηγανιτά για πρωινό και δεν φορούσε ποτέ κάλτσες καθώς πίστευε ότι ήταν περιττές.
2: Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις.
1: Άκου να δεις, να ακούσω να δω.
0: Και άκου και δες. Μία αυτοκινητοβιομηχανία απέλησε έναν υπάλληλό της. Οκ, μέχρι εδώ. Του έδωσε λοιπόν, για να τον εκδικηθεί ουσιαστικά, έτσι, τον πλήρωσε 91.500 σεντ δολαρίων, τσουβάλι ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Ορίστε η αποζημίωσή σου σε ένα σεντ του δολαρίου.
1: Αχ, τώρα κατάλαβες.
0: 91.500, τα οποία βέβαια όμως ήταν τέτοια το μένος από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν του τα δώσαν απλά. Ήταν βουτυγμένα μέσα σε λάδι μηχανής, αυτοκινητοβιομηχανία και γράσα. Του τα δώσανε δηλαδή και ήταν λαδωμένα μέχρι αηδίας. Αυτό τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο, λέει, βρήκε μια εταιρεία στην Αμερική για να εκδικηθεί ένα υπαλληλό της, ο οποίος πάντως πήρε, λέει, το αίμα του πίσω. Η παράξενη ιστορία πηγαίνει στο 2021, που με αυτόν τον τρόπο, λέει, βρήκε έναν πολύ άσχημο τρόπο να εκδικηθεί έναν υπάλληλό της που δήλωσε παραίτηση. Ο εργαζόμενος είχε ζητήσει από την, όπως δικαιούται από τον νόμο, άδεια για να φροντίσει τα παιδιά του. Η εταιρεία αρνήθηκε και αυτός παραιτήθηκε. Η εταιρεία τότε αποφάσισε να τον πληρώσει το μισθό σε ένα βουνό από λεπτά του δολαρίου. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο, λέει, να τα καλύψουν και με πετρέλαιο. Εκτός αυτού, του είχαν δώσει και μια επιστολή όπου πάνω της έγραφε μια βρισιά προς τον υπάλληλο. Η υπόθεση απασχόλησε και τα δικαστήρια. Τελικά δικαίωσαν τον υπάλληλο και μάλιστα υποχρέωσαν την εταιρεία να του καταβάλει επιπλέον 40.000 δολάρια, λοιπόν. Γιατί όπως φαίνεται του χρωστούσαν και υπερορίες. Και τέλος πάντων, περίεργο, ε.
1: Πάντως που φτάνει, ρε παιδί μου, στην κακία το μυαλό του καθενός. Φοβερό πράγμα.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Εγώ θα ήμουν δικαστήριο πάντως.
0: Περίεργη.
1: Θα τους έβαζε να το καθαρίσουν με δοντόβουρτσα και δοντόκρεμα. Ναι, ένα τα λεπτά.
0: Καλέ, έχει και φωτογραφία. Μιλάμε για ένα βουνό από σεντ.
1: Να έχεις λεφτά και να μην έχεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε το τρίτο ημίωρο, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη, με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Και εμείς προς το παρόν θα πάμε για διακοπή, για το και μισή, με ρούλα.
1: Βεβαίως.
0: Και επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

0: και μισή.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: σου σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: διάβασες σε ένα άρθρο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, μάλλον όχι το διάβασα σε άρθρο. Μου το έπανε και το ψάξα μετά. Εγώ τώρα το καλοκαίρι, πέρα από όλα τα έντομα, αυτά που δεν συμπαθώ καθόλου είναι τα κουνούπια.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν με τσιμπάνε.
1: Ναι, δεν με ενοχλούν ιδιαίτερα.
0: Λοιπόν,
1: το ξαναπεί αυτό.
0: Και δεν πιάνει και το τέτοιο.
1: Ποιο, το μελάνι?
0: Το σπρέι.
1: Α, δεν σε πιάνει. Τι, αν βουτήξεις μέσα, αν πέσει στο, στο καζάνι μέσα.
0: Πόση να βάλω πια αυτή τη.
1: Όχι.
0: Πώς τη λένε. Λοιπόν, άκου τι μου είπε αυτή η φίλη και το διάβασα. Έχει βγει ένα ρολόι χειρός.
1: Ναι.
0: Το οποίο το φοράς κανονικά ρολογάκι. Δεν είναι κάτι.
1: Και κάνει πέριχους.
0: Ναι, το έχω ξαναπεί.
1: Όχι, αλλά το έχω διαβάσει, το έχω δει. Δεν το έχω δει ενώ στην πραγματικότητα, δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου. Αλλά έχω ακούσει ότι υπάρχει.
0: Ναι, αυτό κάνει θορύβους που τσαντίζονται τα κουνούπια και δεν πλησιάζουν.
1: Και σε τσιμπάνε περισσότερο.
0: Όχι, δεν πλησιάζουν.
1: Δεν πλησιάζουν. Και το έχει χρησιμοποιήσει, φίλη σου, και λειτουργεί.
0: Έτσι είπε. Τώρα μου λέει ψέματα.
1: Mm.

0: να σου πω κάτι.
1: Όχι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Αν και η μπλε φάλε να κάνει το πιο δυνατό ήχο από οποιοδήποτε ζώο στο νερό και στη στεριά.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα όμως, η φασαρία γίνεται από τις γαρίδες.
1: Τι λες, ρε φίλε, σοβαρά. Και γιατί ξεκινήσαμε με τη φάση. Έχει κάποιο. Προσπαθείς. Είναι... Συνειρμικά σου έρχεται από μόνο του.
0: Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Μάλιστα. Κατάλαβες τι. Άχρηστη πληροφορία της ημέρας σου λέει μετά.

0: Λοιπόν, Μερουλά, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά.
1: Τελειώσαμε κιόλας.
0: Βέβαια. Τέλειωσε η εκπομπή. Πάει η Δευτερούλα. Θα τα πούμε. Θα τα πεις αύριο Τρίτη.
1: Θα τα πω ότι θα κάνω, να μην σε σταματήσω.
0: Ποιος θα σε σταματήσει εσένα. Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Γεια,
0: αύριο Τρίτη 30 του μήνα. Γεια σου, Μερουλά.
1: Τέλεια. Φιλάκια.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλή εβδομάδα, χαλαρή Δευτερούλα. Τι καλοκαιρινή μέρα είναι αυτή και η καλοκαιρινή εβδομάδα. Χαμός με τους γάμους και τα βαφτίσια, αλλά έχουμε τόσο καλοκαίρι στην καρδιά που δεν νομίζω ότι νοιάζει κανένα. Έτσι, έχεις ευχάριστα πράγματα είναι αυτά, εννοείται. Ακούτε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα καθημερινά, 2 με 4 το μεσημέρι. Γίνεται χαμούλης, παιδιά. Έχει μπει για τα καλά η σεζόν στην Κρήτη. Καθυστέρησε να μπει στην Κρήτη μας η σεζόν, η αλήθεια είναι. Και γκρίνιαζε ο κόσμος έτσι μέχρι και τα μέσα Ιούνιου. Αλλά τώρα νομίζω δεν έχετε παράπονο, όλα είναι τέλεια. Οπότε ψηλώστε ένταση, να γεμίσουμε μουσική ενέργεια, να πάμε ακόμα πιο τέλεια εννοείται, γιατί πάντα μπορούμε, έχουμε περιθώριο για βελτίωση και δεν πάτε πουθενά. Ακούτε δρόγιο 106,9, 24 ώρες το 24ωρο.

0: Δεν ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο. Απλά το κάναμε καλύτερο. Υδρόγειος 106,9.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

καθαρή Δευτέρουλα εδώ στον υδρόγειο 106,9. Ηλιοφάνεια σήμερα το Ηράκλειό μας. Λοιπόν, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 31 βαθμούς Κελσίου και ελάχιστη 18. Η άνεμη θα είναι βόρεια έως βόρειο-δυτική. Μέτρια ένταση. Ενώ στο Αιγαίο το μαλτέμι θα είναι κατά τόπους πιο ενισχυμένο. Σε άλλα νέα, σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Πετρούλα, Παυλίνα, χρόνια πολλά να χαίρεστε όσους έχετε. Είναι η Διεθνή Ημέρα Τροπικών Περιοχών που έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ για την ανάδειξη της σημασίας των τροπικών οικοσυστημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Εξαιρετικό. Φύγαμε για μουσική και ξέρεις που πάμε τώρα σιγά σιγά. Στο πρώτο break εκπομπής. Βέβαια, αλλά τώρα σου έχουμε ένα δικό μας πεδίο εδώ. Θα πω σωστά. Μάνος Κοκουλάκης, για πάντα μαζί.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια, επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6+2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.

Υδρόγειος εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε.

καμία σχέση με τα άλλα ραδιόφωνα. Εμείς έχουμε διαφορετική συχνότητα. 106,9 Υδρόγειος.

0: ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Οι καλύτεροι ακροατές μας είναι οι ανταγωνιστές μας. Μας ακούν όλη μέρα. Υδρόγειος 106,9.
1: Ωραία, μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνά.

ώρα. Είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

0: Εγώ δεν μεγαλώνω, update κάνω μόνο. Λέει εδώ η Έλενά μας. Τελευταία ημέρα εκπομπής, παιδιά, γεμάτη μέρα η Δευτέρα. Θέλω να σου πω σύντομα τα ζώδια, γιατί ήρθε η αγαπημένη Έλενα που τα λέμε τόση ώρα εδώ.
1: Καλησπέρα.
0: Μα είχαμε να τα πούμε και καιρό.
1: Πολύ καιρό, όντως.
0: Και με παίρνει την προηγούμενη Δευτέρα, μου λέει θα κάνουμε εκπομπή. Της λέω, όχι. Ήμουν εκτός. Λοιπόν, πάμε να πούμε γρήγορα τα ζώδια, Έλενα. Ο αγαπητός Κρύος σήμερα ευνοούνται οι πρωτοβουλίες και οι επαγγελματικές συζητήσεις, αλλά πρέπει να αποφύγει τη βιασύνη.
1: Μάλιστα.
0: Θες κανένα Κρύο?
1: Πολλούς.
0: Ωραία. Ταύρε, καλημέρα για οικονομικά θέματα και οργάνωση. Μια ευχάριστη είδηση είναι πιθανή. Δίδυμη, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα. Ευκαιρίες έρχονται μέσα από συζητήσεις. Καρκίνη, δώστε προσοχή στις προσωπικές σας ανάγκες και μην πιέζεστε υπερβολικά. Αγαπητοί Λέοντες, η αυτοπεποίθηση σας βοηθά να ξεχωρίσετε. Ευνοούνται οι κοινωνικές επαφές. Παρθένη, η οργάνωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια θα σε ανταμείψουν. Ζύγε, καλή μέρα για συνεργασίες και εξομάλυνση σχέσεων. Σκορπιέ, εστιάστε στους στόχους σας και να αποφύγετε εντάσεις που δεν αξίζουν. Ακούς?
1: Ακούω, ναι.
0: Τοξότης, ευνοούνται τα ταξίδια, η μάθεια σε κοινές εμπειρίες. Εγώκεροι, θέματα καριέρας και ευθυνών βρίσκονται στο προσκήνιο. Η επιμονή αποδίδει. Έλα, υδροχώρα μου. Λοιπόν, δημιουργικές ιδέες και νέες γνωριμίες μπορούν να σε εμπνεύσουν. Έτσι, σε εμπνέουν γενικά τα καινούργια πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Και τέλος, αγαπητοί ηχθοί, η διέστησή σας είναι έντονη. Ακούστε το ενστικτό σας στις προσωπικές σχέσεις. Πάρα πολύ ωραία. Καλά τα είπατε. Καλά τα είπαν σήμερα τα ζωδιά μας.
1: Παρότι είναι πανσέλινος.
0: Α, γι' αυτό είναι ο κόσμος αλλούνταλλού.
1: Ναι, βέβαια. Η πανσέλινος πάντα.
0: Τι κάνει πανσέλινος πάντα? Και χτυπάει το κινητό της Έλενας.
1: Συγγνώμη.
0: Α, είναι του απροσάρμοστου πανσέλινος. Νόμιζα όνα. Και ανάδρομο Ερμή δεν έχουμε.
1: Και ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο.
0: Ή έφυγε.
1: Ναι, έχουμε. Ναι, ναι. Πανσέλινος στον εγώ καιρό. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι είναι καλή.
0: Καλά, πότε θα φύγει?
1: Κρατάει, κρατάει. Θα δείξει όλα τα γεγονότα ακριβώς όπως είναι. Χωρίς γυμνά και τετραχυλισμένα, χωρίς γύρω-γύρω. Λοιπόν, σήμερα όμως θέλω να πούμε, Εύη μου, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γιατί είναι Πέτρο και Παύλο, όπως είπες και εσύ.
0: Και να χαίρεσαι το γιο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά στο αγόρι
0: μου. Το πρώτο μικρόφωνο που βγάλαμε, τι θα κάνει σήμερα? Θα το γιορτάσει, ο γιος εννοώ.
1: Ο γιος μου, δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί είναι στην Αθήνα, για πρώτη φορά είναι μακριά. Αλλά όταν θα έρθει εδώ θα του δώσουμε να καταλάβει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι φοιτητής.
0: Έμανε.
1: Ωραία.
0: Τι θα μάθουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα,
0: ναι,
1: είναι πολύ ζουμερά τα θέματά μας και νομίζω ότι αφορούν κάθε γυναίκα.
0: Τέλεια, για πες.
1: Λοιπόν, πρώτο καυτό θέμα. Mm-hmm. Πώς μπορεί μια γυναίκα να νιώσει κομψή και όμορφη ακόμα και αν έχει πάρει κιλά?
0: Να βαφτεί. Να βάλει, να βάλει το αρωμά της και να φύγει. Κάτι θα μου έρθει κι άλλο.
1: Λοιπόν, για πες. Γιατί θέλω σήμερα να μιλήσω για κάτι που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες, αλλά λίγες το παραδέχονται και λένε συνήθως μέσα τους ή έξω τους: όταν χάσω κιλά, τότε θα ντυθώ. Ωραία. Έτσι, πόσες φορές έχουμε στερηθεί να πάω να πάρουμε ένα καινούριο φόρεμα, κάτι όμορφο καινούριο, γιατί δεν νιώθουμε καλά με το σώμα στον καθρέπτη.
0: Έτσι.
1: Όλες μας το έχουμε πάθει αυτό. Mm-hmm. Η εμπειρία μου όμως έχει δείξει ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Είναι θέμα του μυαλού μας. Γιατί? Γιατί έχουν απογοητευτεί, έχουν δοκιμάσει ρούχα που δεν τους κολλάκευαν, έχουν ακούσει σχόλια, έχουν κοιταχτεί στον καθρέπτη. Όμως κάθε γυναίκα, Εύη μου, είναι μοναδική. Ξέρουμε εμείς στην Μπουτίκ Λεόνι, μετά από 20 χρόνια εμπειρίας, ποια γραμμή κολακεύει κάθε σωματότυπο.
0: Να πούμε λίγο, ναι, ότι είμαστε σε νέα διεύθυνση.
1: Βέβαια θα το πούμε. Που, είμαστε λοιπόν γιατί...
0: Που πραγματικά έχει έρθει στο πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου. Δεν έχω μπει, βέβαια δεν έχω κατέβει στο κέντρο, βέβαια, πώς να πάω.
1: Λοιπόν, αλλά... οδός Αργυράκη 16.
0: Πω.
1: Στην πλατεία Ίδης, μέσα στο πλακόστρωτο. Στο δεξί σας χέρι, όπως μπαίνετε, αριθμός 16.
0: Τέλειο.
1: Είναι το Λεόνι. Εκεί θα μας
0: ανανεωμένο, πει. Είδα εκεί φωτογραφίες, χαμός.
1: Είναι πολύ όμορφος χώρος, λειτουργικός, λαμπερός, έχει ωραίο φως. Mm-hmm. Και έχει και ωραίους καθρέπτες για να κολοκευόμαστε και να βλέπουμε τον εαυτό μας με πολύ θετικό τρόπο. Mm-hmm. Και πρώτα απ' όλα, mm-hmm. Επειδή πολλοί λόγοι είναι που νιώθουμε καλά, ναι. Τα ρούχα όταν είναι καλοραμένα, έχουν κόψες γραμμές, αναδεικνύουν τη θηλυκότητα χωρίς να πιέζουν, να εκθέτουν τα αδύνατά μας σημεία, είμαστε εμείς που σίγουρα θα σας πούμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις ένα ρούχο και να φύγεις από εκεί και να μην σου πηγαίνει ωραία
0: και να σου είναι άχρηστο.
1: Είς βάρος μας είναι αυτό, δεν mm-hmm. υπάρχει περίπτωση. Θα πάρεις ένα ρούχο που θα σε ανεβάσει και μπορεί αυτό το ρούχο, αυτό το αξεσουάρι, τσάντα να σε κάνει ή το πορτοφόλι ή το φουλάρ, δεν ξέρω, κάτι μικρό να αλλάξεις τη διάθεσή σου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να χάσουμε κιλά και να νιώθουμε χαμηλά.
0: Χρειάζεται να ντυθούμε σωστά.
1: Έτσι.
0: Και να βάλουμε και ωραίο άρωμα. Πω για το άρωμα όμως μαζί με το ρούχο, ε.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Η φρεσκάδα, το ωραίο μας το μπάνιο, το άρωμά μας.
0: Πήρε ένα αράβικο καινούργιο, θα σου πω μετά. Α, ναι, για πες.
1: Μάλιστα. Και αυτό που θα πούμε μετά είναι πότε ήταν η τελευταία φορά που κάναμε ένα δώρο στον εαυτό μας.
0: Αντάξει, ευτυχώς. Νομίζω ότι θα έλεγε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να ψηλώσουμε ένταση, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε με νεότερα.
1: Τέλεια.

Εκπέμπουμε δυνατά. Από την κορυφή μιας κεραίας που έχει πάνω ένα κόκκινο λαμπάκι για να μην χτυπάνε τα αεροπλάνα. Τι με βάζουν και λέω. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε.

0: λίγο πριν το κλείσιμο και τι θα κάνουμε για σβήσιμο. Μιλάμε. Για πες. Γιατί είχαμε να τα πούμε τώρα και αργήσαμε να βγούμε αλήθεια στον αέρα. Γιατί είχαμε να τα πούμε καιρό με την Έλενα. Πρέπει να της πω τα νέα.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε τα νέα μας. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει εδώ όλες τις γυναίκες, γιατί τις ζω τις γυναίκες πολλά χρόνια στη δουλειά μου, Εύη μου, και καταλαβαίνω την ιδιοσυγκρασία τους. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάναμε ένα δώρο στον εαυτό μας, εμείς οι γυναίκες? Αυτό θέλω να ρωτήσω, και ειδικά αφορά όλες τις γυναίκες, αλλά ειδικότερα αυτές που είναι μητέρες, σύζυγοι, εργαζόμενες, φίλες.
0: Καλά, ειδικότερα... νομίζω ότι οι μητέρες δεν νομίζω ότι κάνουν δώρο στον εαυτό τους πλέον.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί.
0: Εσύ κάνεις δώρο στον εαυτό σου?
1: Προσπαθώ να κάνω, ναι. Βάζω τον εαυτό μου σε λογική για να το κάνω. Γιατί συνήθως τι κάνουμε εμείς οι γυναίκες? Μαθαίνουμε να φροντίζουμε τους άλλους και όχι τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας, όταν πάμε να κάνουμε κάτι, μας πιάνουν οι ενοχές. Κάτι, δηλαδή, υπάρχει ένα σύμπλεγμα εκεί πέρα. Αλλά αυτό όμως σημαίνει αγάπη στον εαυτό μας, και αυτό προσπαθώ να ενθαρρύνω όλες τις γυναίκες, γιατί ένα τέτοιο δωράκι μας ανεβάζει την αυτοπεποίθηση, μας αλλάζει τη διάθεση. Επίσης, αυτό που εγώ περισσότερο υπηρετώ είναι το ντύσιμο. Άρα λοιπόν, το ντύσιμο μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία μας.
0: Φυσικά.
1: Ένα πολύ ωραίο ντύσιμο.
0: Φυσικά, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ.
1: Και το ντύσιμο λοιπόν αλλάζει και τα χρώματα και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε πιο δυνατές.
0: Ισχύει.
1: Επίσης χρειάζεται styling. Εμείς το δίνουμε απλόχερα, ελεύθερα. Λέω στις γυναίκες, ελάτε. Μαζί θα φτιάξουμε την καρδαρόπα μας. Τι έχουμε ανάγκη? Ένα ωραίο τζιν με ένα top? Έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα rock steel? Έχουμε να ντυθούμε για ένα κοκτέιλ, ας πούμε, ντύσιμο από γεματινό, να πάμε να φάμε, να πάμε να πιούμε τον καφέ μας? Ή θέλουμε να πάμε να βρεθούμε καλεσμένες σε μια ιδιαίτερη περίσταση? Όλα αυτά θα τα βρούμε πού? Στο Λεόνι, στην Αργυράκη 16.
0: Εννοείται, σε νέο ανανεωμένο χώρο.
1: Έτσι.
0: Πες κάτι πριν να τους κλείσουμε εδώ. Την Δευτέρα είναι ορκομοσία μου. Πες ότι κάποιος θέλει να έρθει καλεσμένος σε ορκομοσία. Τι φοράει?
1: Καταρχήν ρωτάμε αν υπάρχει dress code.
0: Έτσι, εμένα θα υπάρχει. Μην έρθει κανένας στην δικιά μου ορκομοσία χωρίς dress code.
1: Λοιπόν, παράδειγμα, κάποιος θέλει να ντυθεί με χρώματα συγκεκριμένα. Λευκά, ροζ, βεραμά.
0: Άρα δεν είναι κάτι συγκεκριμένο στις ορκομοσίες?
1: Όχι, συνήθως δεν είναι. Μπορούμε να βάλουμε έτσι ένα ανάλαφρο ρούχο, ένα φορεματάκι.
0: Αλλά γενικά σε μια ορκομοσία το στυλ που πας δεν είναι λες και πας σε γάμο. Είναι πιο κοκτέιλ dress.
1: Είναι κοκτέιλ. Είναι κοκτέιλ, ένα dress, ναι. Όπως το λες, ένα φόρεμα έτσι πολύ ωραίο, εύκολο φόρετο. Είτε κρουαζέ, είτε φλωράλ, είτε μονόχρωμα, δεν μας πειράζει αυτό. Και κάποιες άλλες γυναίκες μπορούν να νιώθουν άνετα να βάλουν ένα παντελόνι με ένα πολύ ωραίο top. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν χρειάζονται πολλά για να έχουμε ένα ωραίο στυλ. Τα
0: κοσμήματά μας. Γιατί με ρώτησαν αυτές τις μέρες, μου λένε τι φοράνε σε μια ορκομοσία. Λέω, παιδί, δεν έχω ξαναρωτήσει, δεν έχω ιδέα. Βάλτε ό,τι θέλετε.
1: Εμείς πάντως μπορούμε να δώσουμε πολύ ωραίες ιδέες και ανάλογα τον τύπο της κάθε γυναίκας. Άλλη γυναίκα της αρέσουν τα έντονα χρώματα. Άλλη γυναίκα θέλει κοντά στο μαύρο, δηλαδή ένα elegant έτσι τοπάκι σε χρυσό, σε μπέζ με ένα μαύρο παντελόνι. Δεν είναι ανάγκη να βάλεις κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που στηρίζεις.
0: Είναι κάτι χαλαρό σχετικά. Αυτό είναι να καταλάβει.
1: Και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αυτό.
0: Λοιπόν, πρέπει να τους χαιρετήσουμε, να τους πούμε καλή εβδομάδα. Να ανανεώσουμε. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο εδώ 2 ώρες το μεσημέρι. Δεν πάτε πουθενά. Και ακούω την Δρόγκη 106,9. Χρόνια πολλά σε όλους. Και στο γιο της Έλληνας εννοείται.
1: Στον Πέτρο μου.
0: Και ψηλώνεται ένταση. Τους έχουμε βάλει Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, αγάπη καλοκαιρινή.
1: Ωραίο.
0: Και Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Πιο καλοκαιρινό δεν πάει. Ψηλώστε ένταση. Τα φιλιά μας τα πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: μαζί σφαίρις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.
3: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια. Καλή εβδομάδα σε όλους. 17-29 Ιουνίου, παιδιά. Φεύγει και ο Ιούνιος σιγά σιγά και μπαίνουμε στο μήνα Ιούλιο. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινάμε και σήμερα την υπέροχη εκπομπή μας. Like στη μουσική και πάμε να ακούσουμε τα καλύτερα.

άρεσε, δεν μας άρεσε, απλά ξετρελαθήκαμε. Θοδωρής Φέρης Κατράκιο, 24-25 του μήνα, sold out το Κατράκιο, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ ενέργεια, ενθουσιαστήκαμε. Να πω λαοφάλασσα, παιδιά. Μπράβο Φέρη, έχεις φωνάρα. Και είναι και ταπεινός, έτσι. Αυτό να το τονίσουμε. Είναι ταπεινός. Δεν έχει ψωνιστεί το αγόρι μας.

Αποθεώθηκε ο Θοδωρής Φέρης στο Κατράκιο. Πάρα πολλοί είχαν τα κασκόλ από το τραγούδι «Είπες», που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και μας έκανε φοβερή εντύπωση που ο κόσμος δεν ήξερε απλά μόνο το ρεφρέν, αλλά ήξερε και τα κουπλέ του τραγουδιού «Είπες».

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6+2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Στα δικαστήρια ο Μάρκος Σεφερλής με τον κουμπάρο του για υπεξαίρεση 350.000 ευρώ. Εκμεταλλεύτηκε τον κόπο και τον ιδρώτα μου, λέει ο Σεφερλής. Τον εμπιστεύτηκα. Μην εμπιστεύεστε εύκολα κανέναν, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα.

Τέλος εποχής της Φέη Σκορδά από το Μέγκα. Για να δούμε που θα είναι την επόμενη χρονιά. Ο Πέτρος Κουζουλιός συνεχίζει εννοείται στον Αντένα, παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός φέτος που είχε πρωτιές και στις δύο εκπομπές, και στη μεσημεριανή ζώνη αλλά και στην βραδινή κάθε Τετάρτη που έκανε τις αποκαλύψεις.

Θέλεις να σε βλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Διαβάζουμε εδώ σε γνωστό site, παιδιά, ότι έρχονται μειώσεις στις τιμές καυσίμων. Πότε αναμένονται, αυτό περιμένουμε, παιδιά, αλλά μόνο αυξήσεις βλέπουμε. Μειώσεις δεν βλέπουμε πουθενά σε αυτή τη χώρα.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.

0: Δική. Τηλεφωνώ 2810 344 988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 Μεσαμπελιές Ηράκλειο.
3: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 2810 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
5: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
6: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

Εσύ έκοψε το μαλλί της σκοτώ, πέταξε τις τρέσες και βγήκε με αυτό το αγορέ το μαλλί. Τι την έπιασε, παιδιά? Τι την έπιασε?

Αγαπημένα ζώδια και τάκε, σας έχω τα τέσσερα ζώδια που τραβάνε κοντά τους δύσκολους ανθρώπους. Ο καρκίνος, ο σκορπιός, ο ζυγός και ο ιχθύς.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες, γεννήθηκαν κρυός για να είναι αρχηγοί, ταύρος πεισματάριδες, δίδυμοι χαρούμενοι, καρκίνος ευαίσθητοι, λέων προστατευτική, μπράβο, παρθένος ιδιαίτερη, ζυγός διπλωμάτες, τέλος πάντων, σκορπιός γοητευτική, τοξότης ελεύθερη, εγώκερη πανέξυπνη, τέλος πάντων, υδροχόη διαφορετική και ηχθής τρυφερή.

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Λοιπόν, σας έχω τραγουδάρα, καλοκαιρινή τραγουδάρα για κλαμπ, έτσι ανεβαίνουμε Δευτέρα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μενιδιάτη, Fit Master Tempo. Χαμός θα γίνει.

Στελάλης είναι ο νικητής του φετινού MasterChef. Λοιπόν, κι όμως παιδιά, η σχέση του, η σύντροφός του είναι γνωστή influencer.

τελευταίο νέο μας για σήμερα, γιατί τελειώνει η εκπομπούλα μας έτσι και για σήμερα. Ανδρομάχη με σεξι μπικίνι στην παραλία. Η θάλασσα, λέει, είναι το καταφύγιό μου, εδώ ηρεμώ. Όλη στη θάλασσα ηρεμούμε, παιδιά. Αρκεί να μην έχει λαγοκέφαλους, το τονίζουμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι μια υπέροχη Δευτέρα και αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια, γεια.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καινούργια εβδομάδα μαζί σας και σήμερα Λίνα Πατριανού στην παρέα σας εδώ στο Flight Mode, όπως βρισκόμαστε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες και πετάμε μαζί στις πιο δυνατές και ανεξίτηλες ελληνικές επιτυχίες. Ελπίζω και εύχομαι να είχατε έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να την παλέψατε με τη ζέστη και ελπίζω και σε μια πολύ δυνατή εβδομάδα και πώς να μην είναι άραγε αφού ξεκινάμε από εδώ, παρέα. Με τα δικά σας αγαπημένα θα συνεχίσω με πολύ αγαπημένα ελληνικά κομμάτια και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και σήμερα, πρώτη τελευταία μέρα του Ιούνιου μας.

σας υπενθυμίσω ότι συναντιόμαστε εδώ στον αέρα Δευτέρα με Παρασκευή και αυτό σημαίνει ότι μου έχετε έρθει με πολλά νέα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα στείλετε το μήνυμά σας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μπαίνετε στο Instagram, με ακολουθείτε, θα με βρείτε ως Λίνα Πέτριανού και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας για να μου πείτε σε ποιο μέρος σας πετυχαίνει το Flight Mode σήμερα, ένα αγαπημένο σας τραγούδι για αυτή την εβδομάδα ή απλά να κουτσοβολέψουμε και να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαι εγώ για να διαβάζω τα μήνυματά σας και να μεταδώσω και τα τραγούδια που ζητάτε. Μην τρέπεστε καθόλου, είμαστε μια μεγάλη δυνατή παρέα, τόσο δυνατή όσο και το επόμενο κομμάτι.

τελευταία μέρα για τον Ιούνιο, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι γενικά μας φέρθηκε εντάξει από θερμοκρασίες για την εποχή. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον Ιούλιο, την καρδούλα του καλοκαιριού, και εγώ φυσικά εδώ θα είμαι μαζί σας εδώ να ξεκαλοκαιριάσουμε, και εύχομαι έστω με τις μουσικές μας να καταφέρουμε να δροσιστούμε λιγάκι. Πάντως, μιλώντας για ζέστη, βλέπω ότι γίνεται εκεί στην Ευρώπη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και τα λοιπά, που πραγματικά έχουν τρελαθεί από την ζέστη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40. Και παιδιά, φανταστείτε για μια ευρωπαϊκή πόλη, η οποία δεν έχει συστήματα κλιματισμού στα σπίτια κλπ. Δεν είναι κάτι διαδεδομένο. Πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα, βέβαια. Θα μου πεις και εμείς που έχουμε εδώ τα συστήματα του κλιματισμού, αν τα ανάβουμε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, με αυτό το επικό κομμάτι.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: σου. Από την ώρα που έκλεισαν τα σχολεία, χαλαρώσαμε κι εμείς οι μεγάλοι και ετοιμαζόμαστε για καλοκαίρι στο χωριό, στο βουνό, για δροσιά. Όπως διαβάζω εδώ, η φίλη Ελεάνα που έστειλε το μήνυμά της και χαιρόμαστε εδώ που αναζητάτε τη δροσιά και που θα χαλαρώσετε με άντες κλπ. Να το ευχαριστηθείτε, θα πω εγώ, και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram. Περιμένω να μου πείτε τι θα κάνετε το καλοκαιράκι. Λίνα Πετριανού με βρίσκεται και τα λέμε από εκεί.
1: Πέσω μου

Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα της σημερινής μουσικής αναδρομής μας, αλλά θέλω να πάμε λιγάκι τον χρόνο πίσω. Για την ακρίβεια θέλω να πάμε στο 2025. Πέρυσι, τέτοια εβδομάδα, τιμήσαμε ένα τραγούδι ως το καλύτερο, το οποίο θέλω να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα παίζει πολύ δυνατά στα ραδιόφωνα. Τι καλό λοιπόν κάναμε πέρυσι τέτοιες μέρες. Ακούγαμε ντουέτο από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα. Ο τίτλος, Χόρεψε.

Συμπληρώνετε η πρώτη του Flight Mode και στην παρέα μου από όλους εσάς. Θέλετε να γίνουμε ακόμα περισσότεροι, θέλω να μπείτε στο Instagram και να με ακολουθήσετε. Λίνα Πατριανού, θα με βρείτε και να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, τι κάνετε τώρα που ακούτε την εκπομπή και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Extra bonus, αν μου στείλετε και βίντεο τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή, εκεί με έχετε σκλαβώσει. Μας έχει μείνει μια ολόκληρη ώρα. Επιστρέφω με περισσότερα.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Έχουμε επιστρέψει στην νούμερο 1 συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές και μόνο επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας, όπου για 2 ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στο Χρήστο που είναι μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια όλους και που είστε εδώ μαζί μου. Θα συνεχίσουμε πολύ δυνατά με τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ και που τα ζητάτε χωρίς καθυστερήσεις και θα επανέλθω γιατί έρχεται και το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.

Η ώρα και η στιγμή έφτασε για τη σημερινή μας αποκάλυψη. Με ένα Τάσα Θεοδωρίδου θα πάμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας με το νέο της κομμάτι με τίτλο Φόρτηγο. Που παιδιά το θέλετε, το ζητάτε, δεν γίνεται. Πάμε να το απολαύσουμε, να το χαρούμε, μην διστάσετε, λέω εγώ τώρα, αν έτσι, αν θέλετε. Και αν ξέρετε κάποιον που του αξίζει το τραγούδι, να το αφιερώσετε. Flight mode, το τραγούδι της

γυρνάμε τα λόγια μας πίσω και επισκεπτόμαστε το παρελθόν. Μια ωραία έτσι ημερομηνία, δεν θα πω πια, μάλλον εσείς θα πρέπει τώρα να μαντέψετε. Όπου θα ακούσουμε κάτι από τα παλιά. Λοιπόν, θα μας έρθουν στο μυαλό πολλές αναμνήσεις. Σας θέλω έτοιμους, προετοιμασμένους. Δεν θα προλογίσω περισσότερα. Απλά απολαύστε τη σημερινή μουσική αναδρομή που έρχεται αμέσως τώρα. Flight mode, flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πλάκα έχει στο μήνυμα του ο Γιώργος που λέει: μας θυμίζεις τι έπαιζε πέρυσι τέτοια εποχή, αλλά πρόπερσι θυμάσαι, έτσι επειδή έγινε λόγος λίγο νωρίτερα, και σας είπα ότι πέρα από το καλύτερο αυτής της εβδομάδας θα ακούσουμε και το τι ακούγαμε πέρυσι αυτήν την εβδομάδα. Αλλά όμως με προκαλείτε, γιατί μια χαρά θυμάμαι. Πρόπερσι σαν σήμερα λοιπόν, στην κορυφή βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Σ' αγαπάω γιατί». Πέρασαν 2 χρόνια που το τραγούδι αυτό τραγουδήθηκε, αφιερώθηκε, το ακούσαμε μέχρι και σε γάμους, παιδιά, συνόδευε το προπερσινό, αλλά και το περσινό μας καλοκαίρι, και συγγνώμη κιόλας, αλλά γιατί όχι και το φετινό. Πάμε να το απολαύσουμε.

Η ραδιοφωνική μας Δευτέρα φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode. Στην πρώτη τελευταία ημέρα, παιδιά, για τον μήνα Ιούνιο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ξανά Τρίτη. Σας θέλω όλους εδώ στην παρέα μου για να αποχαιρετήσουμε όπως του πρέπει τον πρώτο από τους καλοκαιρινούς μας μήνες. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ραντεβού αύριο. Σας θέλω όλους εδώ. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσουνοδό σας, τη Λίνα Πετριανού. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: νωρίς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 29 Ιουνίου και πλησιάζουμε σε...
1: Πού?
0: Τελειώνει και αυτός ο μήνας, πώς πέρασε.
1: Ναι. Πώς πέρασε, δηλαδή έχει μείνει μόνο... Α, εντάξει, 2 μήνες.
0: Εντάξει, δεν είναι...
1: Για καλοκαίρι, ας πούμε, 2 μήνες.
0: Γιατί ο Σεπτέμβρης της Βαρθίδης
2: είναι χειμώνας. Δεν είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά μένουν άλλοι 2 μήνες υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Σεπτέμβρης δεν είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Οκτώβρης είναι καλοκαίρι.
2: Ο Οκτώβρης είναι σχεδόν καλοκαίρι.
1: Δουλεύεις όμως το Σεπτέμβριο, δουλεύεις.
0: Γιατί το καλοκαίρι κάθεσαι όλη μέρα, έτσι.
2: Γιατί δουλεύω.
1: Δουλεύεις.
2: Όλα χαζομάρα λέει αυτή η Μέλανη.
1: Τον κόσμο δουλεύεις εσύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν έχει σημασία, σημασία γιατί δουλεύω.
0: Μυαλοφυγόδικο, εντελώς το έχω πει εγώ, ναι. Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Τόρης Αγγελακόπουλος. Και πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.
2: Κανείς.

0: επιστρέψαμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Μπαμπούμ
0: από εδώ. Τέλος πάντων, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι του Πέτρου και του Παύλου.
1: Σωστά.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρούλα, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πολ, Παυλίνα, Πολίνα και Παύλιανη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Γιορτάζει Παύλιανη το χωριό.
0: Πω, θέλω πάρα πολύ να πάω. Δεν έχω ακόμα καταφέρει. Σας το λέω εδώ και δύο χρόνια και δεν έχω καταφέρει.
1: Κάτι τώρα, μα πας κιόλας που κάνει ζέστη.
0: Ναι, θα έχει φίδια.
1: Ναι, ενώ το χειμώνα θα σου έχουν στρωμένοι φλοκάτι και θα έχουν ψεκάσει και θα περνάει τίποτα.
0: Το χειμώνα δεν βγαίνουν τα φίδια γιατί κάνει κρύο.
1: Δίπλα στο ποτάμι πηγαίνεις. Δεν θα πηγαίνεις μέσα στα χωράφια.
0: Μα τα φίδια βγαίνουν στο ποτάμι γιατί θέλουν να πηγαίνουν.
1: Τα νερόφυδα που είναι ακίνδυνα.

0: μπουλήθρες, επιστρέψαμε εδώ με τον Τόλι και τον Στάθη και εμένα την Μέλανη. Και πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Θα μας βρείτε στο Facebook, στην υπέροχη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Και στείλτε μας, ξέρετε εσείς, μηνυματάκια, καρδουλίτσες, DM, MM, SMM,
1: LM, FM,
0: ό,τι θέλετε εσείς.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θέλω να μοιραστώ κάτι με σας, φίλοι μου, ακροατές και Τόλη και Μέλανη. Εχθές αποφάσισα να πάω για τρέξιμο.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Δεν το περίμενα αυτό να το ακούσω από σένα ποτέ.
0: Έκανα μια τρομερή προετοιμασία.
2: Για τους Ολυμπιακούς.
0: Όχι, έκανα προετοιμασία για να πάω για τρέξιμο.
1: Εννοείς ντύθηκες, έβαλες αθλητικά και τέτοια.
0: Έψαξα τα αθλητικά μου, τα βρήκα, τα ετοίμασα, φορμούλα, κοντομάνικο από πάνω γιατί θα έτρεχα.
1: Ναι.
0: Κατέβασα application που θα έδειχνε τη διαδρομή που θα τρέξω,
2: ναι.
0: Με πόσο
2: ναι.
0: χρόνο,
2: ναι,
0: τη
2: ναι,
0: διαδρομή
2: ναι.
0: θα κάνω, πόσα χιλιόμετρα. Έβαλα τα στοιχεία μου στο iPhone που έχω στο υγεία τέτοιο που μου βγάζει για χτύπους καρδιάς και ναι. όλες τις ιστορίες. Βρήκα τσαντάκι μέσης για να έχω το κινητό, ακουστικά για μουσική, τα ετοίμασα όλα.
1: Τι ήταν...
0: Παιδί μου, τα έκανα όλα.
2: Και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα
0: κάλτσες. Όχι, βγήκα όντως για τρέξιμο και έτρεξα 2 χιλιόμετρα.
1: Τι λες!
2: Τόσο πολύ.
0: Πιο πολύ ώρα έκανα να βρω τα ρούχα και, και να κατεβάσω τα application παρά που έτρεξα.
1: Να σου πω κάτι όμως, είναι μια καλή αρχή.
2: Εντάξει, την επόμενη φορά,
0: πολύ καλό.
2: Την επόμενη φορά που θα το αποφασίσεις πάλι, θα έχεις κάνει skip όλα τα υπόλοιπα.
1: Γιατί
2: στάδια.
1: Θα τα έχεις ήδη.
0: Οπότε θα τρέξω 1 χιλιόμετρο.
1: Μετά θα πας στα 3 χιλιόμετρα. Ανεβαίνουμε, δεν κατεβαίνουμε.
0: Δεν θα έχω την ψυχική δύναμη να ξεκινήσω, άμα έχω στο μυαλό μου 3.
1: Όχι. Θα πας να τρέξεις 3 χιλιόμετρα.
0: Παιδάκι μου, έτρεξα 2 και στο τέλος άρχισα και έβλεπα έντονους κόκκινους κύκλους.
1: Δεν πειράζει. Σιγά-σιγά θα αποκτήσεις την σωματική.
2: Κουράγιο να γυρίσει.
0: Θα τρέξω και μετά θα πάρω ταξί να γυρίσω σπίτι. Εν τω μεταξύ, όση ώρα έτρεχα, πάντα είχα το άγχος σαν να με βγάλουν οι δυνάμεις μου να γυρίσω.
1: Ωραία. Και μόλις γυρίσουμε από το διαλυματάκι μας, θα σου πω μετά όταν γυρίσεις σπίτι, τι θα κάνεις.
0: Ξέρω τι θα κάνω. Πέφτω κάτω και ψοφάω στο χαλί.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες μαζί σας και εδώ μας είπε ο φίλος μας ο Στάθης ότι για πρώτη φορά στη ζωή του βγήκε για τζόκινγκ.
1: Καλά, όχι στη ζωή μου, το έχω ξανακάνει το λάθος.
0: Α, ωραία. Έτρεξε 2 χιλιόμετρα και εγώ, φίλε μου, έχω να σου πω την επόμενη φορά που θα τρέξεις 3 χιλιόμετρα.
1: Μεταξύ μας τώρα, δεν τα έτρεξα και τα δύο.
2: Εντάξει, πήγε
0: στην Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Στο τέλος ψόφισα λίγο. Ναι, το περπάτησα.
0: Η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Αλλά ναι, εγώ έχω να σου πω τι θα κάνεις μετά όταν γυρίσεις σπίτι σου. Γιατί, ως γνωστόν, όταν τρέχεις και αθλείσαι, αφυδατώνεσαι. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Όταν τρέχεις και εσύ βλέπεις μαύρους κύκλους, μετά αυτή
1: έντονους κόκκινους.
0: Έντονους κόκκινους, έστω. Μετά όλο αυτό θα φαίνεται και στο πρόσωπό σου και πολύ πιθανό αποκτήσεις μαύρους κύκλους και τέτοια από την αφυδάτωση.
1: Έντονους κόκκινους.
0: Εγώ λοιπόν έχω να σας πω, βρήκα μία αντρική μάσκα για τα μάτια ομορφιάς, για να ενυδατώνονται τα μάτια σας και να νιώθετε, να μην κάνετε αυτές τις ρητίδες που έχει, ας πούμε, τώρα ο Στάθης εδώ, τη ρητίδα της πάπιας.
1: Ποια είναι η ρητίδα της πάπιας?
0: Η ρητίδα της πάπιας είναι αυτή η ρητίδα που κάνεις στη σχισμή του ματιού σου.
2: Σοβαρά?
0: Ναι, και εσείς οι άντρες το έχετε πάρα πολύ έντονα.
1: Είναι επειδή γελάμε.
0: Όχι, όχι, είναι επειδή είναι αφυδατωμένο το δέρμα. Τέλος πάντων, σας το λέω.
2: Με αγκούρια.
1: Αφυδατω...
0: Ναι! Δύο πόντους.
1: Ρε Μελανία, άμα σκέφτομαι ότι μόλις τελειώσω το τρέξιμο θα γυρίσω στο σπίτι να κάνω μάσκα ομορφιάς με αγκούρια, δεν θα θέλω να γυρίσω.
0: Όχι, είναι πολύ εύκολη, αλήθεια είναι πολύ εύκολη.
1: Θα φτάσω όπου φτάσω στα 2 χιλιόμετρα και θα μείνω σε κάποιο ξενοδοχείο εκεί.
0: Άκου, άκου, άκου, είναι
1: πάρα πολύ. Άκου, άκου, άκου, άκου. Κάνει την πάπια η άλλη. Αυτή είναι η φωνή της πάπιας, εμείς έχουμε τη ρητίδα της πάπιας. Και η Μέλανη κάνει την πάπια.
0: Δεν το μπορώ, αλήθεια.
1: Ακού, ακού, ακού, ακού.
0: Λοιπόν, τώρα τι θα κάνεις? Θα πάρεις δύο φέτες από αγγούρι, μισό μήλο, μισή πατάτα.
1: Χαζομάρα πάει να πει. Το βλέπεις που την ετοιμάζει.
2: Εγώ είχα μείνει απλά στα αγγούρια τώρα.
1: Εγώ απορία τι θα κάνω το υπόλοιπο. Μισή πατάτα, την άλλη μισή θα την κάνω. Θα καθαρίσω. Με τη φλούδα θα λουστώ. Θα πάρω την άλλη μισή πατάτα να καθαρίσω τη μάσκα μου το καλοκαίρι να μην θολώνει.
0: Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, είπαμε δύο φέτες αγγούρι, μισό μήλο, μισή πατάτα και δύο κάψουλες βιταμίνης ε ή α.
1: Τέσσερις. Εκατό έχω σπίτι, μόνο κάψουλες.
0: Το έχουμε αυτό. Και ουσιαστικά όλα αυτά τα καθαρίζεις, τα βάζεις στο blender, τα χτυπάς και μετά τα απλώνεις στα ματάκια σου μετά από το τρέξιμο. Χαλαρώνεις για να πάρεις και τις ανάσες σου, ξεπλένεις και είσαι GG.
2: Άμα είναι να χαλάει 2 κιλά πατάτες κάθε φορά που γυρίζω το τρέξιμο, καλύτερα.
1: Δεν μπορώ για τρέξιμο, άστο ρε Μελένη. Κάτσε να μπω τώρα μια.
2: Κάτσε
1: να μπω και μια στο κινητό να σβήσω το application. Γιατί κάνει μπιπ, το έχω βάλει κάθε 2 μέρες να με ειδοποιεί να τρέξω.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία σας.
1: Μια χαρά είναι η υγεία μου.
0: Στάθμη, χασμουριές, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Εγώ νιώθω υπέροχα. Απλά δεν χασμουρήθηκα. Οξυγονώνω τον εγκέφαλό μου για να απαντήσω σε αυτά που ετοιμάζεις να πεις.
0: Ωραία. Θέλω να σας μιλήσω για το μάσημα της τσίχλας με άδειο στομάχι.
2: Δεν μασάμε τσίχλα.
0: Το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
2: Να πω γιατί.
0: Γιατί.
2: Γιατί την ώρα που μασάς, ναι, δημιουργείς, ναι, σάλιο, ναι, το οποίο, ναι, σάλιο χρησιμεύει για την πέψη και από τη στιγμή που δεν έχει κάτι να πέψει, ναι, σου τρώει το στομάχι.
0: Σωστό. Και αυτό σωστό.
3: Και τι? Το στομάχι βγάζει τα γαστρικά υγρά, επειδή νομίζει ότι τρώει.
2: Νομίζει ότι τρως. Είναι σαν τα σκυλιά που τους δίνεις φαΐ, τους χτυπάς ένα καμπανάκι, τρώνε φαΐ, τους δείχνεις το φαγητό, αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια τους. Μετά χτυπάς καμπανάκι, δεν τους δίνεις φαγητό και τρέχουν σάλια μόνο με το καμπανάκι.
0: Γι' αυτό ουσιαστικά λέει σου περιορίζει και την επιθυμία για να φας.
1: Α, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Αλλά λέει αυτό ότι όταν μασάτε, λέει, τσίχλα με άδειο στομάχι, το στομάχι σας παράγει πάρα πολύ οξύ.
1: Τα γαστικά υγρά που ανέφερε ο Βασίλης.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και πρέπει να τρως μια τσίχλα μετά το φαγητό, για να δραστηριοποιούνται τα γαστικά υγρά και να χωνεύεις πιο γρήγορα το φαγητό.
0: Μπράβο, παιδιά!
1: Τι μας
0: πέρασε. Είστε πάρα πολύ δυνατή παρέα.
2: Τι μας πέρασε, Μέλανε, εδώ πέρα.
3: Ξενέρωση, Μέλανε.
0: Ναι, νομίζω δεν το ξέραμε.
3: Πάνω από τους ηλίθιους κάτι που έμαθα.

0: φέρεις, φέρεις, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Από την καρέκλα.
4: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Σας έχω τρομερή ερώτηση.
1: Για πες.
0: Πες μου ένα celebrity που τον έχεις γνωρίσει.
1: Ένα celebrity.
0: Εκτός από μένα.
2: Να πάω. Να πάω.
1: Έχω, ναι.
0: Ελένη, Μέλλον.
1: Ναι, πες, Μέλλον.
2: Ελένη Φουρέιρα.
0: Celebrity.
2: Ελένη Φουρέιρα.
1: Celebrity.
2: Ελένη μου, αν μας ακούς, μην τους ακούς. Την ξέρουμε. Φιλιά στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Κοίτα, αγάπες. Ωραία, εσύ... πάμε σε κάνα celebrity.
1: Ρωτάς εμένα.
0: Ναι.
1: Τη Νικολέτα Καρά. Που έχει τύχει και χορεύει στα πάρτι μαζί μας.
3: Ναι!
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Πάμε πάλι. Celebrity.
1: Ναι. Ωραία, για πες μας εσύ, Στάθη.
0: Την Νικόλ Κίτμαν.
1: Την Νικόλ Κίτμαν.
0: Εννοείται.
1: Ρε, μήπως να αποκρύες. Αποκρύες. Φορεί καμία τη μάσκα της Νικόλ Κίτμαν.
0: Ήθελα να κάνω αυτό το φίλο που ξέρει κάποιον πολύ πιο γνωστό από σένα. Ξέρω τη Φουρέιρα, ξέρω την Καρά. Άντε ρε.
1: Έχω
0: ένα ξάδερφο που ξέρει την Νικόλ Κίτμαν και την έφερε σε ένα πάρτι στο Εγάλεο και περάσαμε τέλεια. Ξέρεις πόσο καλός άνθρωπος είναι από κοντά.
1: Έχω ένα ξάδερφο που έγραψε σχόλιο κάτω από το ποστάρισμα στο Instagram της Νικόλ Κίτμαν και εκείνη μου έκανε καρδούλα.
2: Και τον έκανε και follow back.
4: Να κλαις αυτούς που

0: Εκπομπή Μπουρμπουλή Θρησκείες και κύριοι, επιστρέψαμε και θέλω να σας μιλήσω για τους σκορπιούς.
1: Α?
2: Για τους σκορπιούς.
1: Το ζώδιο.
0: Ναι, το ζώδιο. Νομίζω ότι η μέρα ταιριάζει πολύ με σκορπιό.
1: Εγώ.
0: Επίσης έχετε πολύ καλή χημεία πάνω από τον πάγκο με τα λαχανικά στο σούπερ μάρκετ. Όχι, παιδάκι μου, για τους σκορπιούς τα ζώα θέλω να πω. Λοιπόν, ένας σκορπιός μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του, λέει, έως και 6 μέρες. 6 μέρες μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του. Και μπορεί να επιβιώσει έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς φαγητό. Η μέρα δεν μπορεί ούτε μια ολόκληρη ώρα χωρίς φαγητό.
1: Σίγουρα. Okay.
0: Και άμα βάλεις, λέει, υπεραιώδης φως, φωσφορίζουν οι σκορπιοί. Τρομερό.
2: Απίστευτο.
1: Είναι φωσφοριζέ.
0: Δεν έχει σημασία σε αυτά που λέω.
2: Είπε η Μέλανη προάλλες ότι όταν βγαίνουν οι νυχτερίδες από τη σπηλιά πάνε προς τα αριστερά.
1: Γιατί όχι. Απλά δεν έχει καταλάβει ακόμα τη χρησιμότητα τη πληροφορία.
0: Ακόμα στη σπηλιά του είναι το λύση.
2: Μου

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία για το πρωινό σας, βασικά το ξύπνημα.
1: Το να μην ξυπνάμε.
2: Τι είπες, μαστεριόντα, για ξαναπέστω.
1: Μαστεριόντα.
2: Ή ξαναπέστω, έλεγα, γιατί ήθελα ένα γραμματισμό, αν πήγα να καταλάβω τι λες. Για το ξύπνημα, το σας πρωινό.
0: Όχι, δεν το είπα έτσι. Απλά δεν με πρόσεχες. Λοιπόν, σας έχω κάτι το οποίο μπορείτε να αντικαταστήσετε τον καφέ σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ξυπνάτε.
1: Μήλο.
0: Ναι, πού το ξέρες. Το είδες.
2: Εγώ κάτι άλλο σκεφτόμουν.
0: Ναι, λέει. Εντάξει, λοιπόν. Σχετικά με έρευνες, λέει, τα μήλα είναι αποτελεσματικότερα από την καφέινη και σε κρατάει ξύπνιο το πρωί. Αχα.
2: Ναι. Μπράβο, ρε Μέλα.
0: Ευχαριστώ.
2: Ξέρεις γιατί, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καθαρίσεις. Οπότε θέλεις πάρα πολύ ώρα σκέψη.
1: Ξυπνάς έτσι κι αλλιώς. Ξυπνάς με τη μία, ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλες και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα θέμα που σίγουρα θα αρέσει τη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Για πες.
0: Γιατί θέλω να σου μιλήσω για τη γνωστή εταιρεία Victoria's Secret. Ήξερες
1: ναι.
0: ότι η ιδρυτής της εταιρείας είναι άντρας.
1: Ναι.
0: Α, το
1: ήξερα. Και ξέρω και γιατί.
0: Α, ξέρεις και γιατί. Αυτό ήθελα
1: σε
0: να
1: παρακαλώ.
0: Πω. Το γιατί.
1: Γιατί ουσιαστικά αυτός ήθελε να φτιάξει μια εταιρεία εσωρούχων
0: ναι.
1: που θα μπορούν να μπαίνουν και οι άντρες και να μην νιώθουν περίεργα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ουσιαστικά πρώτα φτιάχτηκε αυτό για αυτούς για να μπορούν να παίρνουν εσωρούχα και οτιδήποτε θέλουν για τις κοπέλες τους.
0: Και γιατί δεν ξέρουν τι να πάρουν. Οπότε όταν έχεις και τη βοήθεια. Την κατάλληλη.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το λόγο λέει το προσωπικό εκπαιδεύεται έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει κυρίως άντρες.
1: Ακριβώς.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε κοντά σας στην παρέα σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ θέλω να σας πω, να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπουρμπουλήθρες εδώ, μπουρμπουλήθρες εκεί. Μπουρμπουλήθρες παραπέρα.
2: Μπουρμπουλήθρες στη γη, στον ουρανό. Μπουρμπουλήθρες στον αέρα.
0: Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Και χαιρόμαστε και μόνοι μας, νομίζω.
3: Χαιρόμαστε και τα δύο.
2: Κάνουμε και κινήσεις, κάνουμε ότι το βρήκαμε.
0: Ναι,
2: μόνο εμείς το ξέρουμε.
0: Άμα χαίρεστε κι εσείς μαζί μας, στέλνετε μας τα χαροπά μηνύματά σας και την αγάπη σας στα
2: τα
0: social
2: χαροπά
0: media.
2: Τα μηνύματά σας, λέει, και το προηγούμενο μήνυμα που ήρθε ήταν «Κάντε τη Μέλλα να σταματήσει να γελάει».
0: Ψέμα.
2: Αλήθεια.
0: Ψέμα.
3: Αν μπει μέσα, θα το δει.
2: Απλά η Μέλλα είναι και αυτά που δεν τη συμφέρουν, δεν τα βλέπει. Τα προσπερνάει, διαβάζει. Μέλλα, είσαι υπέροχη. Κοιτάξτε.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Σούπερ εκπομπάρα, Δευτέρα. Είμαστε εδώ κοντά για να ξεκινήσουμε δυναμικά την εβδομάδα. Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Αυτό ήθελα
2: γιατί
1: να πω εσένα για να μην πει τον εαυτό.
0: Α, οκ. Okay. Απλά προσπαθούσα να καταλάβω τι θες να κάνεις.
1: Το λέει και Λαγκόπουλο.
0: Σου βάζω Λαγκόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Θα είμαστε εδώ κοντά σας. Αλλά μέχρι αύριο.
2: Ένα μένει να πούμε τι.
3: Bye.

Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Product. Πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου και είμαστε παρέα. Το Night Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, το Night Radio Show στο Instagram εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Ξεκινήσαμε με Χρήστος Αντικάη, Αναπνοή Ανατολή, μια πολύ ωραία διασκευή, ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Λυκερίας. Και συνεχίζουμε με επίσης μια διασκευή, Υποσυνείδητο, από Κέτη Γαρμπή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Άγγελο Διονυσίου, σε μουσική και στίχους του Φίβου. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος του Night Radio Show. Εδώ είμαστε και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τελικά ψάχνω τον άνθρωπο που μου ταιριάζει ή απλώς κάποιον για να μην νιώθω μόνη. Κοίτα, αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του. Γιατί αν ψάχνεις κάποιον για να γεμίσεις ένα κενό, υπάρχει δίπλα σου. Υπάρχει περίπτωση να κρατήσεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που δεν σου ταιριάζει, έτσι. Η μοναξιά είναι δύσκολη, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο να νιώθεις μόνη σου όντας σε σχέση, ε. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Night Radio Show, δεύτερη ημέρα εκπομπή. Αυτό είναι ο Νίκος Απέης με τη Δάφνη Λόρενς. Ο σύντροφός μου είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά νιώθω ότι δεν με κάνει να γελάω πια όπως παλιά. Κοίτα, το γέλιο πολλές φορές είναι ένας υποτιμημένος λόγος για να κρατήσεις μια σχέση ζωντανή. Αλλά, δηλαδή, δεν είναι μόνο μεγάλες εκδηλώσεις αγάπης, ταξίδια και αυτά τα πράγματα. Είναι οι μικρές στιγμές που γελάς με τον άνθρωπό σου χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Αν αυτό λοιπόν χαθεί, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα χάθηκε και η σχέση. Ίσως σημαίνει ότι πρέπει να θυμηθείς πώς είναι όταν περνάγατε απλά και ωραία καλά. Γιατί πολλές φορές η καθημερινότητα μας βάζει σε αυτό το mood, να το πω πιο σωστά. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, ολοκαίρι για τραγούδι.

Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή. Tonight Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Δύο ολόκληρες ώρες κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Πέμπτη είμαστε παρέα. Λοιπόν, όταν γνωρίζω κάποιον που μου αρέσει, θέλω αμέσως να ξέρω να τα καταλήξει σε σχέση. Δεν μπορώ να απολαύσω το παρόν. Κοίτα, αυτό συνήθως συμβαίνει όταν προσπαθείς να προστατεύσεις, ρε παιδί μου, τον εαυτό στην καρδιά σου, ρε παιδί μου. Αν ξέρεις από νωρίς ότι υπάρχει μέλλον σε αυτό που βλέπεις, νιώθεις μια ασφάλεια. Αλλά έτσι χάνεις βέβαια όλη τη μαγεία της νοημίας. Έτσι, οι πιο όμορφες σχέσεις είναι αυτές που χτίζονται μέρα με τη μέρα. Όχι βιαστικό συμπέρασμα, α, αυτός θα ζήσω μια ζωή μαζί του, ρε παιδί μου. Άφησε λίγο χώρο στο απρόβλεπτο, ε. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

νωρίς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο Night Radio Show. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ, να μ' αγαπάς. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Άλκης Πετρίτης στο μικρόφωνο. Μετά από κάθε καυγά σκέφτομαι να χωρίσω, ακόμα και αν την επόμενη μέρα είναι όλα καλά. Αυτό, ξέρεις τι δείχνει, ότι δεν φοβάσαι το καυγά. Φοβάσαι τη σύγκρουση. Ξέρεις, κάθε φορά δηλαδή που τα πράγματα δυσκολεύουν, το μυαλό σου φτιάχνει μια έξοδο κινδύνου. Όχι να βρει τη λύση, αλλά καμία σοβαρή σχέση δεν χτίζεται χωρίς να υπάρχουν δύο φωνίες. Δηλαδή το θέμα είναι αν μετά από ένα καυγά θέλετε και οι δύο να ξαναβρει ένας τον άλλον, να ξανασυναντηθείτε. Αυτό σου να πω, καντάδα.

Night Radio Show, εδώ είμαστε Έλλη Κοκκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Ήρθε η ώρα για ένα καψούλα throwback. Θα σε πάω στο 1997 σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Βαλάντης και σε στίχους του Βασκέλη Κωνσταντινίδη. Είναι του ίδιου, είναι δικό του, είναι του Βαλάντη. Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες και σε λάθη μου παλιά. Σε ζητώ και στη δουλειά, στα τηλέφωνα που κλείνω, στις ειδήσεις των 9. Πάμε να το απολαύσουμε.

Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ολοκαίρινο τραγούδι από την Ελένα Ζευγαλά. Θα. Αυτό από το Φίβο, φυσικά. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Έχω αρχίσει να ζηλεύω το χρόνο που περνάει ο σύντροφός μου με τους φίλους του. Είναι φυσιολογικό? Κοίτα, είναι φυσιολογικό να σου λείπει ο άνθρωπός σου. Δεν είναι όμως υγιές να θέλεις να είναι μόνο, ναι, όλος ο κόσμος να σε εσύ, ρε παιδί μου. Ξέρεις, οι καλές σχέσεις αφήνουν χώρο για φίλους, ενδιαφέροντα, προσωπικό χρόνο. Γιατί όταν δύο άνθρωποι αναπνέουν ελεύθερα, συνήθως επιστρέφουν ο ένας τον άλλον με περισσότερη χαρά και όχι από υποχρέωση. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: σου θα ζω.
1: Ένα αγαπημένο τραγούδι, μια πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς, Τυφώνες, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, να καλωσορίσουμε και τον νέο μήνα, τον δεύτερο μήνα του Αυγούστου, πήγα να πω, τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Θα σε αφήσουμε, Θοδωρή, φέρει και κάψη, και αύριο θα τα πούμε και πάλι. Καληνύχτα.

Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: αγάπη.
1: Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μουγκρου σου του τσου μπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

0: πληροφορίες φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσει.